0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Σύντομα στα περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σε βρω. Τι κάνεις, ομόρφινες, πάχινες, άλλαξες ιδέες, πήγες αλλού.

σώμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένη, χωρίς ευφυΐα, με μισό μυαλό, να ψάχνω.

να ψάχνουμε προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουμε προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνουμε προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
10: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει Βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. 1.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας ημέρα και καλή σας Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στους 102 και 2 μεγακυκλούς των FM στο ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού μας. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά μετά τα σήματα και τις πολύ ωραίες μουσικές διαδρομές που αποτελούν την έναρξη αυτής της εκπομπής, η οποία βρίσκεται στον αέρα κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 8 με 11. Για να δώσουμε στην ενημέρωση μια ευκαιρία να ακουστεί, μια πραγματική ευκαιρία να μεταδοθεί και μια ζεύξη για να ενωθεί με όλους εσάς και φυσικά και μαζί με εσάς, να ενωθούμε και εμείς με αυτή την αλληλεπιδραστική σχέση που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, φυσικά όταν κάνουμε τη βόλτα μας στην επικαιρότητα από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές.

Φυσικά μέσα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, μέσα από το ραδιόφωνο της νέας εποχής, το μικρόφωνο από δώρα και στο εξής μέχρι και τις 11 στην πρώτη φυσικά δημοσιογραφική εκπομπή της ημέρας στο Είμαστε στον αέρα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Και φυσικά για όλες και όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτήν εδώ την εκπομπή και με τον σταθμό μας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και γνωστά, ειδικά σε όλες και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε.

Ωστόσο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι αυτήν την μέρα είναι ο Ιούλιος, κυκλοφορεί κόσμος και σίγουρα κάποιοι θα έχουν επιλέξει και αυτές τις μέρες να ξεκινήσουν ένα τετραήμερο, μιας και προσεγγίζουμε την Προπαρασκευή σήμερα. Είναι Προπαρασκευή, έτσι όπως το λέμε εδώ στους 102 και 2. Επομένως, αν μας παρακολουθείς για πρώτη φορά, τότε παρακαλώ την προσοχή σου. RadioAliverina.gr 24/7 αυτό το πρόγραμμα και όλες οι εκπομπές on demand για να μην χάνεις στιγμή. Ζωντανά αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή σε Facebook και YouTube. 697-253-2700 στο Viber. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700 για τους φίλους που θέλουν να μας στείλουν την καλημέρα τους και να την επιστρέψουμε. Και εννοείται μέσα από όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, τα γνωστά και τις ιδιαίτερες αυτές επικοινωνιακές διαδρομές που αυτά ανοίγουν. Είμαστε εκεί όπου μας βρίσκεις, μας ακολουθείς για να είσαι συντονισμένος εδώ. Την πιο δυνατή παρέα φυσικά εκεί όπου τέμνεται η ενημέρωση με την καλή μουσική.

Αφού έχουμε πει όλα όσα πρέπει να ξέρετε, αυτά τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά και στον παλμό της μέρας και να ξεκινήσουμε.

Είναι λοιπόν 5η 9 εβδομού και έχουμε ξυπνήσει όλοι οι αγαπητές φίλες και φίλοι σήμερα σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Σρι Λάνκα παρά Εβία. Μάλλον το έκανα πάρα πολύ γενικό. Σρι Λάνκα πολύ περισσότερο από Ελλάδα, για να μην σας πω Κολόμπο πολύ περισσότερο από ότι το Αλιβέρι, ακριβώς γιατί αυτή η πυκνή εδώ στη συννεφιά από χθες, και για όσους ήμασταν στη θάλασσα και αυτή η ψιλοβροχούλα την ώρα που κάνεις μπάνιο, είναι μια ιδιαίτερη τροπική κατάσταση. Που ενδεχομένως να την έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, όπου το κλίμα έχει μετατραπεί λιγάκι, έχει τίνει προς αυτήν την διαφορετική φύση, και από τη μία είναι ωραίο γιατί αλλάζει η κατάσταση θερμοκρασίας, κατάτι, από την άλλη βεβαίως εμείς έχουμε κάνει την δέηση πρωί-πρωί να έρθει ο ήλιος στο μπαλκόνι μας. Δεν ξέρω αν τα σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από την χώρα μας με την λήξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Τουρκία 7 και 8 Ιουλίου. Αν δηλαδή τα πράγματα δυσκόλεψαν και πυκνές συστάδες από σύννεφα μαζεύτηκαν εκτός από τη διαδρομή από την οποία πέρασε ο Αμερικανός πρόεδρος για να φύγει, και να φύγει και να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία είδαμε, που μας δυσκολεύουν να ξεχάσουμε τα φλιναφήματα και τις αγκαλιές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά είδαμε κι άλλα αυτό το διήμερο. Είδαμε δηλώσεις που κάποιοι τις εμφανίζουν έτσι και κάποιοι τις εμφανίζουν αλλιώς, και φυσικά μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη συνεχή τουρκική προκλητικότητα. Δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι ιστορική ανορθογραφία το casus belli, μάλιστα.

Και από την άλλη βεβαίως βλέπουμε και άλλες τοποθετήσεις και άλλα να συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα στο συνέδριο του Economist στο Λαγονίσι, ένα άλλο φόρουμ, όπως είπε ο κύριος Τζαβούσογλου, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, και απάντησε ο κύριος Χατζηβασιλείου στο κέριο θέμα, τι συμβαίνει ακριβώς στην Κύπρο.

Το μεγάλο μυστήριο, ναι κυρίες και κύριοι, λύθηκε με το ποιος θα καταλάβει τελικά τη θέση της παραιτηθήσας από το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίας Αρετής Μπάτσα, που απασχόλησε αρκετά την κοινή γνώμη, ο λόγος και ο φόρος τιμής που πλήρωσε απέναντι στην συνείδησή της η κυρία Μπάτσα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε το δαίμονα της Εύξης, ένα ειδικό φύλλο μέσα στην εφημερίδα μας σχετικά με κάποιες πολύ ωραίες συνάψεις που κάνουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα και εκεί, αλλά τελείωσε αυτό το σύριαλ και η κυρία Μπελιώτη πήρε τη θέση της, ορκίστηκε χθες στο Δημαρχείο ενώπιον του Δημάρχου και του Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, του κύριου Βλάχου. Λυτή η κυρία Μπελιώτη, μας είπε ότι αναλαμβάνει για να προσφέρει. Μας αρέσει η ταπεινότητα, την ακούμε την ταπεινότητα, της ευχόμαστε σιδεροκέφαλη και καλές συμμετοχές, ενεργές συμμετοχές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μακριά από τοξικές καταστάσεις.

Στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, όπου κλείνουν αυτές οι εκκρεμότητες που είχαν ανοίξει φυσικά, εκκρεμότητες που άνοιξαν γιατί υπάρχουν πολλές ρίζες για να συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις και βεβαίως περιμένουμε, είμαστε εδώ σε αναμονή βεβαίως της αυριανής, σε αναμονή των εξελίξεων σχετικά με τις αλλαγές της θέσης των αντιδημάρχων, στο τι θα συμβεί με τους αμυστοί, ποιοι τελικά θα λάβουν τα οφήκια εκείνα που οδηγούν σε αυτοδιοικητικούς μισθούς, για ποιο λόγο, ποιες είναι οι συμφωνίες κλπ. Θα το δούμε. Και εμείς αναρωτιόμαστε αν τελικά το μεγάλο ερώτημα είναι ένα και παραμένει και θα έχουμε πολύ τροφή για σκέψη και αναζήτηση αργότερα, αν τελικά οι θέσεις καλύπτονται εκ της ικανότητος, εκ της γνωριμίας των θέσεων, εκ της δυνατότητας αξιοποίησης και οράματος μεγαλύτερων ευκαιριών ή είναι καθαρά θέμα μιας προπαραταξιακής συνεννόησης και μιας απλής, θα μπορούσα να πω, σκέψης, διαδρομής σκέψης, ότι πρέπει ορισμένοι άνθρωποι να καλυφθούν και αυτοί για τις υπηρεσίες τους, ανεξαρτήτως εάν θα οδηγηθούν ποτέ στο αποτέλεσμα που εύχονται, γιατί ξέρετε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και στον κεντρικό πολιτικό στίβο, η διαδικασία της διαδρομής προς τη λογοδοσία δεν είναι και τόσο τρομακτική, επομένως δεν είναι και απαραίτητο για ορισμένους δημάρχους να αξιοποιούν πρόσωπα ως προς την ικανότητά τους, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και βιώσιμο και κέριο και είναι ζωτική σημασία να τους αξιοποιήσουν ως προς τις ψήφους που φέρνουν. Είναι, ξέρετε, και η αιτιολογία αυτό, μία από τις βασικές αιτιολογίες του τι ψηφίζεις εσύ. Γιατί ορισμένοι λένε δεν μπορώ να μην αξιοποιήσω τον Χ ή τον Δίνα, διότι έχει ψηφιστεί από πολύ κόσμο και είμαι υποχρεωμένος, θα έλεγε ο Χ-δήμαρχος κλπ. Ας ψηφίζατε και τους καλούς. Αυτή η ρίση ανήκει σε ένα λαμπρό πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο καλημερίζω. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Λάμπρο Μίχο. Δεν γνωρίζω αν με ακούει, αλλά επειδή γνωριζόμαστε καλά, του στέλνω την καλημέρα μου, όπου κάποτε είχε πει σε μια πολύ παλιά εκλογική διαδικασία, πολύ παλιά, μικρά παιδιά ήμασταν, ότι εγώ έχω βάλει και καλούς στο ψηφοδέλτιο, αλλά δεν τους ψηφίζει κανείς. Η γενικότερη εικόνα, βεβαίως, πρέπει να σας πω, στην τοπική αυτοδιοίκηση, την αυτοδιοίκηση Αμορτισέρ, δεν συνδέεται ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί το ΝΑΤΟ, αλλά οι συμμαχίες είναι η λέξη κλειδί εδώ για να ενώσει αυτές τις δύο πτυχές της επικαιρότητας. Έχει πολύ πράγμα, αλλά θέλω να πάω να πω και τις πρώτες καλημέρες. Διότι μ' αρέσουν οι καλημέρες και ειδικά από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα σημεία της φύσεως και μας στέλνουν αντίστοιχα τις εικόνες τους. Για να δούμε ποιος σήμερα, αυτήν την 5η, 9 Εβδόμου, κατάφερε να σπάσει το νήμα αυτής της άτυπης διαδρομής του πρώτου ή της πρώτης που μας καλημερίζει. Και δεν θα πάω στον Δημήτρη Κουλιώνη που θέλει να σπρώξει το θέμα εδώ του ΝΑΤΟ και καλά κάνει και έχει μπει στο μυαλό μου ακριβώς γιατί ένα από τα σπίρια

που δεν έσπασε η κοινή γνώμη για να καταλάβει πόσο πατριώτες είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το έχει τσιμπήσει ακριβώς εδώ ο Δημήτρης ο Γκουλιώνης και τον καλημερίζουμε. Δεν ξέρω αν διαβάζετε ζεύξη, αλλά όσοι ακούτε συμφιτές σίγουρα τον γνωρίζετε. Αλλά γενικώς η ζεύξη ενώνει κόσμο. Και εδώ πάω στον πρώτο, καλημέρα στον Δημήτρη λοιπόν, και πάω στον πρώτο σήμερα, ο οποίος τι έκανε. Είναι πολύ καλός ακροατής και φίλος της εκπομπής, αλλά έκανε κάτι που δεν... Φίλε Γιώργο, είσαι στο όριο. 7 και 59 και κάτι δευτερόλεπτα. Πρώτος σπάει το νήμα ο Γιώργος. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή δύναμη. Η σημερινή εικόνα του Αρχιπελάγους είναι αυτό που περιγράφω για την εικόνα Σρι Λάνκα, για την εικόνα του δάκρυου κάτω από την Ινδία. Δηλαδή αυτό θυμίζει εδώ. Μας έχει στείλει εδώ με τη συννεφιά και το... και το Αιγαίο ο Γιώργος, αλλά η καλύτερη εικόνα του Γιώργου έρχεται ακριβώς μετά. Έχω ζεύξει και αναμένω, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος έχει πάρει την εφημερίδα, έχει βάλει και στην εικόνα εδώ το YouTube και μας παρακολουθεί. Και να σου πω και κάτι, φίλε Γιώργο, αυτή η φωτογραφία θα μου επιτρέψεις να τη χρησιμοποιήσω? Υπάρχει κάτι στο γραφείο σου πρέπει να κρύψω? Το καφεδάκι σου εκεί αποκλείεται να είναι, για να μην φανεί που είμαστε, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που συνδέει και κάνει όντως τη ζεύξη που αναμένουμε. Φοβερός.

Λοιπόν, ναι, και μετά τον Γιώργο, τον φίλο Γιώργο, θα πάω να χαλημερίσω τη Γωγό και τη Γιώτα και τον φίλο μου τον Μάριο το Ρέτσα, ο οποίος μας εύχεται για την εφημερίδα. Ο Μάριος, ο οποίος θα είναι 12 του μήνα, νομίζω, Μάριε μου, 12 δεν θα είσαι σε αυτή την συναυλία που ετοιμάζεις εδώ στον Αγιώργη για τα Αρτεμίσια, βεβαίως. Και να είστε εκεί να τον παρακολουθήσετε. Ένας νέος μουσικός εξαιρετικός περιοχής μας εδώ, τον οποίο ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Επίσης είναι εδώ και ο Θωμάς και μας γράφει για την ζεύξη. Τα λόγια είναι περιτά, Κωνσταντίνε, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Θέλω και άλλες λεπτομέρειες για το τι περιμένεις ή όχι, γιατί μ' αρέσει να παίρνω feedback. Καλημέρα σε Μαρία, Γιάννη, Παναγιώτη και Γιώργο. Και βεβαίως φεύγω και μία για το Facebook. Όμορφο σκοτσέζικο πρωινό μας λέει εδώ πέρα η Ευτυχία και την καλημερίζουμε. Όμορφο σκοτσέζικο πρωινό. Για την φωτογραφία εδώ πέρα της Ευτυχίας στην Ζεύξη. Η Ζεύξη βρίσκεται το πρωτοσέλιδο της στα frontpages.gr για τους φίλους που ενδιαφέρεστε να το βρείτε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι εδώ στο live και μας έχουν πει την πρώτη καλημέρα. Και είναι ο Αλέξανδρος ο Κάλφας, Τεμέτερον ήριζα εδώ πρώτος και καλύτερος. Και βεβαίως καλημέριζω και τη σύζυγό μου, η οποία σήμερα πρωί-πρωί μας έχει δώσει την κατάλληλη δόση όθησης, γιατί μας έχουν συμβεί διάφορα από το πρωί. Πρωί-πρωί δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε να ανοίξουμε αυτό το μικρόφωνο. Επομένως, είναι καλό να υπάρχει κάποιος να ακούει και να συνδράμει. Γεια σου Αντρέα, καλημέρα. Πού θα βρούμε τη ζεύξη μας, λέει εδώ η φίλη μας η Μάρο από την Κίμη. Νομίζω στα περίπτερα και δεν ξέρω, πρέπει να έχουν μείνει κάποια λίγα. Να ψάξετε να τα βρείτε στην Εύβοια και να τα πάρετε, γιατί αυτό είναι και ένα μέτρο, όχι στήριξης απλά στη ζεύξη, είναι ένα μέτρο να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή σχεδόν την Τρίτη που βγαίνει το δεύτερο τεύχος, σπεύσατε νωρίς.

0: Να καλημερίσω και τον αγαπημένο μου φίλο τον Τάσο, τον Καλιανό, ο οποίος μου έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο δεν είναι απλό μήνυμα μεταξύ φίλων, είναι ένα μήνυμα μεταξύ ανθρώπων που η αγάπη που έχουν μεταξύ τους είναι δυνατή, για την ισορροπία που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας εδώ, είναι το, θα μπορούσα να πω, η βάση του μήνυματός του και φυσικά θα το κάνω αυτό που μου ζητάς, φίλε Τάσο, εννοείται να μείνεις ήσυχος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μήνυμά σου που δείχνει το νιάξιμο. Καλημέρα και στο Θάνο, τον οποίο δεν έχω καλημερίσει, και βεβαίως στο φίλο μου τον Σημειώνα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει τι θα γίνει, θα κάνουμε μια γέφυρα Αλιβέρη Θεσσαλονίκη. Κάτσε ρε παιδί μου, γέφυρες είπαμε, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια, πού να φτάσουμε εκεί πάνω. Το φλερτ που μου κάνουν Θεσσαλονικείς, ραδιοφωνικό, εφημεριδικό, νομίζω ότι πρέπει να κάνετε κάτι εδώ οι ντοπιοί, εμείς δηλαδή, διότι θα υποκύψω. Δηλαδή, ξέρετε τι συμβαίνει με την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 27 και 28 ακριβώς και πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε μουσική και διαφημίσεις. Πριν ξεκινήσω να σας λέω τα υπόλοιπα του Παλμού, γιατί μετά βράσε όριζα χαθήκαμε από το Σπικάζ και θα μείνουμε χωρίς διαφημίσεις. Και χρειαζόμαστε φυσικά τους φίλους μας που μας υποστηρίζουν και φυσικά την μουσική ανάπαυλα για να πάρετε ανάσα, για να ξεκινήσει το πρώτο καφεδάκι της ημέρας με μια βασική ερώτηση: να είναι ζεστό το καφεδάκι σήμερα ή να είναι φρέντο? Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Έτσι, εδώ η Άννα Ευαγγελίου πέντε στο στούντιο γιατί αναλαμβάνει μικρόφωνο στις 11 και κάνει και τις υπόλοιπες δουλειές εδώ. Ξέρετε, βάζει πλυντήριο, στεγνοτήριο, βάζει ξέρω καμιά σκούπα. Όχι. Ετοιμάζει την εκπομπή της η Άννα Ευαγγελίου για να κάνει την ανάπαυλα ουσιαστική μετά το «Είμαστε στον αέρα» και τη βαριά θεματολογία. Μας λέει ότι εμείς εδώ σήμερα θα συνεχίσουμε κόντρα στον καιρό, τον τροπικό, να πίνουμε τα φρεντάκια μας. Κάνε και εσύ το ίδιο λοιπόν, φτιάξε την ατμόσφαιρά σου για να ακούσεις τα νέα της ημέρας με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Καλημέρα και στους υπόλοιπους που θα τους εξηγήσω προσωπικά και θα τους μεταφέρω την αγάπη μου αμέσως μετά το διάλειμμα που έρχεται ευθύς αμέσως.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
5: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
6: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
6: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
4: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή εδώ σε 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Να πω στον Γιώργο τον ευχαριστώ για την άδεια που μας δίνει να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία του, αλλά δεν νομίζω να κατάλαβε καλά τι εννοώ. Και το ξαναλέω, μαζεύουμε φωτογραφίες από όλους εσάς και την αγάπη που δείχνετε στο πρώτο τεύχος της Εύξης και σκεφτόμαστε να τα βάλουμε αυτά τα στιγμιότυπα στην εφημερίδα. Γιατί όχι για το δεύτερο φύλλο να έχει και εσάς μέσα με την αγάπη που δείξατε. Και αυτά τα πράγματα μ' αρέσουν όσο τα σκέφτομαι. Οπότε για βάλτε ακόμα ένα χεράκι όσοι μου έχετε στείλει έτσι ωραίες φωτογραφίες σαν τον φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ, γιατί από το ΝΑΤΟ, από τα θέματα της αλλαγής στα Δημοτικά Συμβούλια είπαμε εδώ, είπαμε και τη νέα Δημοτική Συμβούλια που έχουμε την κυρία Μπελιώτη εδώ από τους Νέους Ορίζοντες, στην χειρεύσασα θέση της κυρίας Μπάτσα, ένα σύριαλ που τελείωσε και ένα άλλο σύριαλ τελείωσε επίσης. Ποιο? Αυτό εδώ που ανακοίνωσε και ο Φάνης Πανός και το βλέπουμε με δόξα και τιμή. Δύο πράγματα που τα περιμέναμε καιρό. Το ένα αφορά την Κίμη και το γήπεδο της Κίμης, το οποίο ξεκίνησαν να γίνονται οι πρώτες εργασίες ξυλώματος του παλιού Τάπητα. Το είχαμε δει από πέρσι να συζητιέται για τη σύμβαση που υπογράφηκε, για όλα τα παιδιά τα οποία εκεί πέρα έχουν, πρέπει να έχουν δύναμη και πρόσβαση σε χώρους άθλησης, και στην Κίμη ειδικά στο γυμνάσιο εκεί είναι το μοναδικός χώρος τέτοιος. Είδα και με πολλή ευχαρίστηση και χαίρομαι να πω συγχαρητήρια και στον φίλο τον Γιάννη τον Ζυγόπουλο και στον Βασίλη τον Φαλιρέα, φυσικά για την σύμπραξη των ακαδημιών εκεί του Άτλαντα με τον αθλητικό Μήλο Κίμης, σε μια πολύ ωραία κίνηση για την τοπική εκεί κοινωνία, να γυμνάζονται τα παιδιά και να δημιουργηθούν μαζί από κοινού οι επόμενοι ποδοσφαιριστές, και ειδικά με το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ξεκινάει και το γήπεδο. Όλα αυτά είναι ωραία σε μια περίοδο, σας ξαναλέω, που μπορεί να βρέχει έξω για άλλα θέματα, αλλά μερικά επιτέλους, αν και με ρυθμό χελώνας κινούνται, αν και με χαμένα χρόνια κινούνται, όπως επίσης επιτέλους το δεύτερο εδώ της Εύβοιας, το οποίο κατά τη γνώμη μου, δεν θα το πω συνολικά σαν νησί, θα πω με την έννοια της ένωσης αυτού του νησιού, όχι μόνο της ένωσης του αθλητικού ιδεώδους εδώ στον τόπο το δικό μας, αλλά και της διασύνδεσης του νησιού μας. Να καλημερίσω όλους τους φίλους μου που είναι στην Εδιψώ, στα Λουτρά, στην Ιστιαία, να τους ευχαριστήσω για την παραλαβή της Εύξης βεβαίως, και να πω σε όλους τους υπόλοιπους και αυτούς που ετοιμάζονται για τις διακοπές τους ότι τελικά παραδίδεται σε κυκλοφορία το δικό τμήμα Ροβιές Ήλια της Εθνικής Οδού εκεί Χαλκίδα, Ιστιαία, Εδιψώς. Πότε? Αύριο στις 10 το πρωί. Αύριο στις 10 θα έχουμε το άνοιγμα του δρόμου, το άνοιγμα που γίνεται στη συνέχεια της απόφασης που πήρε φυσικά το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έγινε, ολοκληρώθηκε όπως λέει ο Περιφερειάρχης, το 98% των εργασιών, και ό,τι απομένει δεν πρόκειται να επηρεάσει σε καμία περίπτωση την κυκλοφορία εφ'εξής στο δρόμο. Αυτό και εννοείται ότι δεν πρόκειται για εγκαίνεια, και αυτό σας έχω ξαναπεί ότι έχει να κάνει με τους δρόμους. Καλό είναι γενικά, αγαπητέ Φάνη, να το αποφεύγεις. Θα υπάρξει λέει μια εκδήλωση, αλλά δεν θα είναι τύπου εγγενείων όπως πρέπει ήταν αυτή η ανακοίνωση. Είναι ανακοίνωση παράδοσης ενός δρόμου και χωρίς εγγένεια. Μου αρέσει αυτό, κρατήστε το. Για τα αυτονόητα τι εγγένεια να κάνεις, λέω εγώ, και πιστέψτε με, το λένε και οι πολίτες. Σημαντικό λοιπόν αυτό, το οποίο είχε κόψει ουσιαστικά το νησί, και το λέω γιατί η διαδρομή πολλαπλασίασε τον χρόνο μετάβασης από πάνω για να φτάσουμε μέσω Εστίας στα Λουτρά. Και πρέπει να σας πω επίσης και την όχληση που είχαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όπως η μετάβαση με καράβια απέναντι στην ακτοπλοϊκή σύνδεση, τα ζητήματα που υπήρχαν με τους γιατρούς που έπρεπε να σκεφτούν οι άνθρωποι εκεί. Δεν σας λέω για το τουριστικό προϊόν που μετεβλήθη κατά έναν τρόπο. Ειδικά την περσινή χρονιά αυτό ήταν εμφανές. Και φυσικά να σας πω επίσης ότι δεν ξέρω αν διαβάσατε τη ζεύξη. Τη ζεύξη. Αυτή τη ζεύξη, την πρώτη που βγήκε, την τρίτη που μας πέρασε, σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του Βασίλη Λύκου σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε άξονες και εμείς, ακτοπλοϊκούς άξονες, για να συνδέουμε για να συνδέουμε το νησί μας με την Αττική και φυσικά
αν ήμασταν στην Ιαπωνία, σε αυτήν εδώ την πολύ ωραία θάλασσα που μοιραζόμαστε εδώ, τον Ευωϊκό, Βόρειο και Νότιο Ευωϊκό, ενδεχομένως να είχαμε και ένα πολύ ωραίο κανάλι με γέφυρες για να μπορούμε να περνάμε από κάτω και να ατενίζουμε. Βέβαια, τι ονειρεύομαι και εγώ πρωί-πρωί εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι. Αλλά ίσως φταίει ότι έχει συννεφιάσει ο κόσμος και μοιάζει με ένα τροπικό νησί, ίσως με τι σας ξαναλέω, σε ένα άλλο κλίμα, ένα καλοκαίρι που περνάει και λίγο το σύννεφο. Πάρα πολύ μεγάλη ανάσα λοιπόν για τους φίλους μας στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό το έργο παραδέεται επιτέλους και ξανασυνδέεται. Ένα σημείο που μπορεί να μην είναι της ταχείας κυκλοφορίας όπως ακριβώς θα θέλαμε, το νησί μας να έχει και ένα κάθετο και ένα οριζόντιο άξονα από την Αττική στην Κύμη και μια διαδικασία με κόμβους για να φεύγουμε γρήγορα. Αλλά είναι ένα έργο που έπρεπε να τελειώσει και έπρεπε να τελειώσει γρηγορότερα, γιατί ήδη πόνεσαν οι Βορειοευωείς. Ευτυχώς αύριο αυτό ολοκληρώνεται και τελειώνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Φυσικά θα έχουμε εικόνες και άλλα που αφορούν το δρόμο από τους καλούς φίλους οδηγούς και συμπολίτες μας εκεί πάνω που θα τον χρησιμοποιήσουν. Είναι πολλά τα περισσότερα τα επιτέλους και λιγότερα τα μπράβο, μας λέει ο Μάριος εδώ, σε αυτά τα έργα. Είναι πολύ ωραία αυτή η φράση σου, φίλε μου. Με την άδειά σου θα μπορούσα να τη λέω, ότι στην πολιτική τελικά τα επιτέλους είναι πολύ περισσότερα από τα μπράβο και τα εύγε, για αυτούς που ανακοινώνουν ότι ολοκληρώνονται τέτοια σημαντικά θέματα υποδομών. Να πάμε εδώ, μου βαράνε εδώ από το στούντιο, να πάμε να δούμε, λέει, μηνύματα. Πάμε να δούμε μηνύματα.

0: Γιάννης Βογιατζής, τι ωραία, Γιάννης Βογιατζής, θα βάλω και ένα Γιάννη Βογιατζή τον έτσι. Έτσι, επειδή μας τα στέλνει ο φίλος ο Γιάννης εδώ. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή. Καλημέρα ο Τάσος επίσης, καλημέρα Κωνσταντίνε κυρίες και κύριοι του σταθμού και τους φίλους που ακολουθούν. Καλημέρα στον Παπαριστίδη. Καλημέρα από τα βροχερά διρεύματα. Άμα δεν έβρεχε και εκεί πέρα, τι θα γινόταν τώρα. Είναι πολύ ωραία εκεί πέρα τα βροχερά διρεύματα. Την καλημέρα μας λοιπόν και στον Δημήτρη και στην Άννα. Στο Στέλιο και τον φίλο μου, στο σημείο το έχουμε στείλει, στον Στέλιο και τη Λιάννα που είναι παρεάκι και μας παρακολουθούν από την εργασία, και στην Κατερίνα η οποία μας έχει στείλει εδώ την... δεν θα στείλω τη ζεύξη λέει, εγώ θα σας πω μόνο ότι την έχω παραλάβει και ειδικά είναι η καλύτερη παρέα στην παραλία με, αυτή την, με αυτό το μέγεθος. Να το, είδες τα τεχνικά ζητήματα και τα ωραία πόσο ακούγονται και πόσο αισθάνεστε άνετα με την εφημερίδα μας. Καλημέρα και στην Αντιγόνη, καλημέρα. Η μετάβαση λέει στη Βόρεια Εύβοια από μας εδώ παραμένει ένα πολύ δύσκολο δρομολόγιο, μας λέει ο Κωνσταντίνος, και δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει με τον... δεν αλλάζει η όδευση, παιδιά, έτσι, για να ξέρετε. Επομένως, τι συζητάμε. Εντάξει, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αλλημέρη διαφωνώ, γιατί έτσι όπως είμαστε κομμένοι, αποκομμένοι, με κάποιο τρόπο πρέπει να συνδεθούμε. Όπως επίσης, ας πούμε, διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι εντάξει, βάλαμε τα φώτα, λέει, στο δικό δίκτυο εδώ, με αυτά τα φωτοβολταϊκά κλπ. Το ζήτημα παραμένει να γίνει ένας δρόμος. Το θέμα είναι ότι αυτά τα φώτα δεν πρέπει να είναι ανάγχωμα σε σχεδιασμό για να γίνει ένας δρόμος, αλλά ήταν απαραίτητα, γιατί σας λέω, εδώ στο Αλιβέρι θα είχαν αποφευχθεί δυστυχήματα. Και είναι και ηρωνία να έχουν συμβεί δυστυχήματα και να είναι οι λάμπες 5 μέτρα παρακάτω ήδη έτοιμες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω. Καλημέρα και στο Μάρκο. Με ένα χεράκι εδώ στην ανάρτηση και με μία ερώτηση εδώ της Δώρας για τη Βόρεια Εύβοια ειδικά. Τελικά τα λουτρά της Εδιψού, όπως και άλλα πολύ ωραία μέρη, λέει, αματικά είναι για μας, είναι μόνο για τους ξένους? Τι να σου πω τώρα, εγώ όπως επειδή παραθερίζω και ανεβαίνω επάνω, δεν το έχω νιώσει αυτό τώρα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τουρίστες εννοείται και καλό είναι αυτό. Δεν είναι όμως, δεν μιλάμε όμως και για, πού να πω τώρα, για ένα άλλο μέρος και να κάνω τη σύγκριση. Προφανώς και υπάρχει πάρα πολύ τουριστικό, είναι τουριστικός προορισμός και ειδικά έτσι και για τα Βαλκάνια, αλλά και για, βλέπω και στοιχείο που μας μοιάζει και μας ταιριάζει, λόγω ότι είναι ο Αγιάννης ο Ρώσος κοντά. Ορθόδοξο στοιχείο πολύ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εκτός αν βίωσες κάποια δικιά σου εμπειρία που ήταν, δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Καλημέρα και στη Σταυρούλα. Η παρέα στον παλμό της μέρας, όπως πάντα, είναι με πολύ μεγάλη όρεξη. Ακριβώς γιατί ξέρω ότι κάποιοι πάτε στην εργασία νωρίς, κάποιοι ετοιμάζεστε για τις 9. Επομένως, τα πράγματα τώρα είναι έντονα. Σας είπα για τον Άντο, σας είπα για τους δρόμους, σας είπα ότι θα μιλήσουμε σήμερα και για άλλα θέματα. Θέματα που αφορούν την οδηγική ασφάλεια από ένα άλλο μετερίζει όμως, από μια άλλη γωνία οπτική. Και αυτή η γωνία η οπτική είναι τα νέα συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς του οδηγού, προσέξτε, κατά τη διάρκεια της οδήγησης μέσα από το ίδιο το αυτοκίνητο. Ένας τρόπος αυτόνομης οδήγησης. Από την 1η Ιουλίου τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα καταγράφουν υποχρεωτικά μέσω κάμερας τις κινήσεις του οδηγού. Μάλιστα. Το αν αποσπάται, αν κοιτάζει αλλού, αν απομακρύνει τα χέρια από το τιμόνι. Και τώρα όταν ακούμε εμείς αυτό στην αυτονομία της οδήγησης, στην Ευρώπη, με τις κάμερες, και σκεφτόμαστε ότι τώρα ανοίξαμε το δρόμο στις ροβιές και ότι το δικό μας δίκτυο είναι καρόδρομος κλπ. Τα πράγματα δυσκολεύουν, μπαίνουμε σε μια κατάσταση μεγάλου αδερφού, σε ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο. Τα GPS... θα διαθέτουν GPS όλα τα αυτοκίνητα πλέον, ένα ναύι για να μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να εντοπίζονται, και αυτή η ιστορία από τις 7 Ιουλίου, για να είμαι ακριβής, για όλα τα νέα αυτοκίνητα, από αυτή την Τρίτη δηλαδή ξεκίνησε στην Ευρώπη, για όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται πρέπει να έχουν αυτό το Advanced Driver Distraction Warning, το λεγόμενο ADDW, με βάση τον κανονισμό του 2019 των 2144 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η υποχρέωση ίσχυε και το 2024, αλλά επεκτάθηκε και σε όλες τις νέες ταξινομήσεις. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα για την ιδιωτικότητα και το κατά πόσο αυτά τα θέματα εδώ περιορίζονται από τους νόμους για, για τα προσωπικά δεδομένα, για την αποθήκευση της λειτουργίας αυτών των καμερών και για πόσο διάστημα και ποιοι τα βλέπουν, η γνωστή ιστορία, αλλά συνολικά υπάρχει μία διάταξη η οποία είναι σημαντική για την αποτροπή ατυχημάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μας βάζουν στην κρίσιμη καμπή αυτή στο ερώτημα αν τελικά οδηγούμε πραγματικά ή οδηγούμε μηχανικά. Ωστόσο, δεν μπορώ να συγκλίνω σε απόψεις που ακούω και διαβάζω σχετικά με την απόλυτη παρακολούθηση των πολιτών. Υπάρχουν άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά, τα οποία δείχνουν ότι οι ζωές μας είναι ζωές σε εξελόφυλλα πολύ περισσότερο από το τις γκριμάτσες που θα καταγράφουν κάμερες σε περίπτωση ενός ατυχήματος, σε περίπτωση ανάγκης για το τι, για τη διερεύνηση του πώς συνέβη ένα ατύχημα ή του πώς συνέβη ένα δυστύχημα. Και βεβαίως σήμερα, επειδή ξέρετε με την έλευση της ζεύξης και με όλη αυτή την χαρούμενη διάθεση που μπήκαμε αυτή την εβδομάδα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, όλοι οι συμμετέχοντες εδώ και οι συμμετέχουσες παραγωγοί και άνθρωποι που έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι στο να είναι πραγματικότητα και στα χέρια μας η εφημερίδα Ζεύξη, η νέα εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας, δεν έχουμε μνημονεύσει καθόλου ένα πολύ σημαντικό γεγονός για έναν άνθρωπο που τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, τον Ιωάννη Μητράκα, τον Γιάννη Μητράκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ένας άνθρωπος που σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή και έχει δώσει πολλά πράγματα στην τέχνη και ειδικά σε εμάς εδώ για τον αγιογράφο των Λιγνητορίχων, όπως το λέμε όσοι ασχολούμασταν με το θέμα αυτό, πίνακες του υπάρχουν στο εργατικό κέντρο, για τις μορφές με μια, θα μπορούσα να πω, πνευματική ένταση ζωγραφισμένους, αλλά και με ένα έργο το οποίο είναι αξιοσημείωτο, Ευρύτης Γιάννης Μητράκας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, για τη σειρά Λιγνητορίχους που είναι για μας η απόλυτη σύνδεση του βιομηχανικού μας παρελθόντος με το σήμερα μέσα από την τέχνη. Και θα ήθελα σήμερα ως φόρο τιμής να πούμε δύο λόγια για τον ίδιο και για το έργο του, ίσως για να μείνει και να το ακούσουν και νεότεροι παρακολουθούν μέσα από social και μέσα από άλλες πλατφόρμες την εκπομπή μας και αργότερα on demand, αλλά και γιατί, σας ξαναλέω, αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που στιγματίστηκε, μας έμεινε αυτή η ιστορία. Πολλές φορές το συζητήσαμε εδώ με τα παιδιά και σήμερα θα πούμε δύο λόγια. Πρέπει να μείνουν αυτά τα λόγια για τον Γιάννη Μητράκα, που σας ξαναλέω, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω ένα έργο που πρέπει να μνημονεύσουμε και που ήταν και είναι σημαντικό για τους νεότερους ως αλυσίδα διαδρομής και μνήμης, αλλά και ως μια πινέζα στο χάρτη της τέχνης, στο χάρτη της τέχνης, για το τι έκανε ακριβώς και το με ποιο τρόπο η ζωγραφική του έχει την ιδιαιτερότητα που έχει. Για τον Γιάννη Μητράκα λοιπόν, που ξέρω ότι πολλοί εδώ, γνωστοί και φίλοι, κοντινοί και μακρινοί, τον μνημόνευσαν και τον πένθησαν και βεβαίως έτσι έπρεπε να κάνουμε. Είναι περίπου 8 λεπτά πριν από τις 9 και εννοείται ότι έρχεται η ώρα για το διάλειμμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μετά την επιστροφή του διαλείμματος δεν θα πάρω παρουσίες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και όπως λέει και εδώ ο φίλος μου ο Πέτρος, ο αθεόφοβος, λέει ο Κωνσταντίνος, εδώ και περίπου μία ώρα έχει παίξει μόνο ένα τραγούδι στην εκπομπή του. Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει ένα τραγούδι, δηλαδή στην πρώτη ώρα της εκπομπής έχω παίξει ένα τραγούδι, τον Ντομένικα. Πολύ ωραίο τραγούδι και από live, έτσι, γιατί σας βάζω και ιδιαίτερα πράγματα. Επειδή λοιπόν έξω τώρα γίνεται ένας χαμός, κακός χαμός, και επειδή κάποιοι λένε ότι ξεχάσαμε την τέχνη μας και τέτοια κλπ, και ότι πού είσαι Κωνσταντίνε, παλιά μας έλεγες κανένα τραγούδι, επειδή έξω βρέχει λοιπόν. Μέσα από το ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά του 102 και 2, και μέσα από το στούντιο το κεντρικό του ράδιο Αλιβέρι 1. Βροχή μου λοιπόν σε ένα ακουστικό cover που έχουμε εδώ πει για σας, με την αφεντιά μας, για να ταιριάζει και με το κλίμα του περιβάλλοντος. Έξω και ακριβώς μετά από το τραγουδάκι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Γιατί επιστρέφω, μάλλον μπορώ να παίξουμε δύο τραγουδάκια, έτσι για να μην νομίζετε ότι κόβουμε την εκπομπή από την ομιλία για να βάλουμε τον εαυτό μας. Για να πάμε και να επιστρέψουμε στις 9 για τη δεύτερη ώρα και να μπούμε σιγά σιγά στην ανάλυση των θεμάτων της εκπομπής, ξεκινώντας φυσικά από τον καιρό, από τους χάρτες πυρκαγιάς και όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτήν την ώρα. 697-253-2700, δεν ξεχνάς να μας στείλεις τα μηνύματά σου και εννοείται και όσα μηνύματα δεν μνημονεύτηκαν θα μνημονευθούν αμέσως με το διάλειμμα.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
5: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
4: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
5: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
4: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
5: Ή θέλει επαγγελματία.
6: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
7: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
4: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
5: Επιτέλους, ναι!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στις 9 και 3 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο γκρουπ των 9. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, για το είμαστε στον αέρα, το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμφάθυνσης και διασύνδεσης που ακούτε δυνατά σφαγεράδια μεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 των FM, στο radioliberiana.gr και σε όλες τις πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόασης ραδιοφωνικού προϊόντος. Σας έλεγα λοιπόν ότι είχαμε εχθές, είχαμε την εξώδια ακολουθία για τον Γιάννη Μητράκα, τον σπουδαίο ζωγράφο, τον μέγα αγιογράφο της Εκκλησίας και έναν άνθρωπο που, για το Πατριαρχείο μάλιστα αυτός ο τίτλος, έναν άνθρωπο ο οποίος για 25 ολόκληρα χρόνια παρέμεινε στο Αλιβέρι από το 1967 ως το 1992, κυρίαρχη θεματολογία αυτή η πνευματικότητα των έργων, αυτή η αγιογραφική αποτύπωση και βεβαίως το έργο του που αφορά την Εύβοια περισσότερο και δει το Αλιβέρι σχετικά με τους λιγνητορύχους, μια εξέχουσα μορφή της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής και βεβαίως ένας άνθρωπος που παρά το πέρασμά του από εδώ και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικό για μας και μνημονεύουμε για αυτόν τον λόγο θεωρώντας τον εκτός από ένα σπουδαίο πρόσωπο, εκτός από ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο δικό μας, αλλά και έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ την γενετηρά του, τον Εύρο, πενθεί ακόμα η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά οι άνθρωποι στον προβατώνα Εύρου, για έναν από τους σημαντικούς αυτούς ανθρώπους, έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς με ανεξίτελη σφραγίδα στα εικαστικά του τόπου. Ο Γιάννης Μητράκας λοιπόν, βυζαντινός ζωγράφος, όπως είναι πιο γνωστός από το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αγιογράφος, άρχονα αγιογράφος της Αγίας Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έφυγε σε ηλικία 90 ετών με τα εικαστικά δρόμενα να μας γεφυρώνουν μέσα από την τέχνη του τη μακρά βυζαντινή παράδοση με τη σύγχρονη εποχή, σε μια κληρονομιά που έχει αφήσει πάρα πολύ σπουδαία έργα και στην Αλεξανδρούπολη, στην Πινακοθήκη, στην Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου έχει ζητήσει η οικογένεια να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι με δωρεές αντί για τις γνωστές πένθυμες κινήσεις και δράσεις που κάνουμε με στεφάνια. Αυτό υπόθηκε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξόδιο ακολουθίας. Ένας λοιπόν πολυσχηδής καλλιτέχνης με πλήθος έργων τα οποία έχουν φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Πόλεως της Αθήνας, στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, βραβευμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην Αυστραλία, στον Καναδά, μια διεθνής αναγνώριση που δεν μπορεί να αφήνει ασυγκίνητο κανέναν και φυσικά που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο, και το λέω τώρα να το ακούσουμε εδώ στην πόλη αυτή, για να δημιουργηθεί ενδεχομένως μια εκδήλωση πραγματικής τιμής για αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη που, σας ξαναλέω, συνέδεσε όχι μόνο τη βυζαντινή αγιογραφία με τη σύγχρονη αποτύπωση των ανθρώπων της εργασίας και των ηρωικών λιγνητορύχων, όπως μας λέει εδώ πολύ ωραία και εύστοχα και η ανακοίνωση, η συλληπιτήρια ανακοίνωση της Εταιρείας Ευωϊκών Σπουδών, αλλά και ως έναν άνθρωπο που τίμησε και τον τόπο μας και το τίμησε με έναν τρόπο που συνδέει, ξαναλέω, τη βιομηχανική κληρονομιά του τόπου, τον λόγο για τον οποίο έχουμε το βιωτικό επίπεδο που έχουμε δημιουργήσει και το γεγονός ότι ξεκίνησε από εδώ το πρώτο φως προς την Ελλάδα, η τέχνη του Γιάννη Μητράκα βοήθησε στο να πάει και λίγο παραπέρα αυτή η γνώση για την ιστορία της πόλης και νομίζω ότι με την απώλειά του αποχαιρετάμε και ένα δημιουργό που δεν ακολούθησε σε καμία περίπτωση τους εύκολους δρόμους της εποχής του, αλλά μία διαδρομή προσωπικής εικαστικής γλώσσας, βαθιάς ελληνικής, αν μπορούσα να το πω με όρους πιο εθνικούς, αλλά και ταυτόχρονα, εκτός από την παραδοσιακή μορφή, λόγω των αγιογραφικών συμβόλων και λόγω του τρόπου, να μην χάνει και τη σύγχρονη αποτύπωση, δείχνοντας ότι η παράδοση υπάρχει, είναι βαριά, αλλά είναι και μια δημιουργική αφετηρία. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε και για κάτι άλλο που αφορά τέχνη, σε λίγο θα μιλήσουμε για την ωραία Ελένη, για τον Νόλαν, για τα ζητήματα αυτά που μας έχουν λίγο επηρεάσει και τα συζητάμε, θα σας πω κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε κάνοντας αυτή τη διαδρομή από τον Γιάννη Μητράκα, γιατί ακριβώς η δημιουργική αφετηρία δεν σημαίνει
ότι αποτελεί μία, αν θέλετε, εξυπηρέτηση των επιταγών της κάθε εποχής. Η αφετηρία είναι συνομιλία με το παρελθόν, είναι σεβασμός στο παρελθόν και τα στοιχεία εκείνα που έρχονται σήμερα έρχονται με σεβασμό να δείξουν ότι η παράδοση εξελίσσεται. Αυτό που έκανε ο Γιάννης Μητράκας και αυτό που δεν κάνουν σύγχρονοι σε άλλες τέχνες όπως ο κινηματογράφος που διατέχνει και ο κύριος Νόλαν. Ο Γιάννης Μητράκας ήταν αυτοδίδακτος ζωγράφος, με ρίζες φυσικά τη Θράκη, σας είπα, καταγωγή από τον Προβατώνα και με μια βυζαντινή αισθητική αναβίωσε το παρελθόν, συνυπήρχε με τους ανθρώπους που ζωγράφιζε, με τους εργάτες, τις ιστορικές μορφές, τους απλούς ανθρώπους δηλαδή. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζωγράφιζε την τέχνη του, ζωγράφιζε τη μνήμη και έκανε ως αντικείμενο της τέχνης του την καθημερινότητα. Η σειρά λοιπόν των Γλιτορίχων που έχουμε τη χαρά, σας λέω, έργα του και υπάρχουν εδώ στο εργατικό κέντρο. Όσοι έχετε έρθει για διάφορες εκδηλώσεις, νομίζω έχετε δει και έχετε παρακολουθήσει για το μεγάλο ταμπλό, για να ξέρετε γιατί μιλάμε. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε το μόχθο λοιπόν των ανθρώπων, την ευγένεια και την εσωτερική του γαλήνη και την έκανε αγιογραφικές μορφές. Αυτό είναι μια απόλυτη συνομιλία της καθημερινότητας με το πνεύμα και με την αποτύπωση της τέχνης. Και υπενθυμίζει σε όλους, όσοι εν πάση περιπτώσει ασχολούμαστε, ότι η αξιοπρέπεια της εργασίας αποτελεί μια ιερή μορφή της καθημερινότητας. Είναι η εργασία μας, είναι ο μόχθος, είναι ο κόπος, κάτι που πρέπει να αποτυπωθεί, κάτι το οποίο πρέπει να καταγραφεί και κάτι το οποίο η τέχνη μπορεί να το εξυψώσει. Για την αγάπη του για τον τόπο μας, για την αγάπη του για τη Θράκη, πράγματα που είναι γνωστά, για το γεγονός ότι ο Γιάννης Μητράκας επέλεξε μέσα από την ζωγραφική του να μιλήσει στον κόσμο, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει η τέχνη και φυσικά σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια και χάνονται άνθρωποι, είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί η φωνή κάποιου να πάψει να υπάρχει όσο συνεχίζει το έργο να συνομιλεί με την ίδια την κοινωνία. Και επειδή η τέχνη είναι αυτή η συνεχόμενη συνομιλία του παρελθόντος με το μέλλον και της τέχνης με τους ανθρώπους που δεν έχουν το χρόνο να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά της, οι καλλιτέχνες είναι εκείνοι που θα έπρεπε να τους αγκαλιάσουμε για να μπορούν να μας λένε στο πέρας της μέρας, στη δύση του μόχθου, της καθημερινότητας, πώς νιώθουμε να τους λέμε και εκείνοι να τα κάνουν τραγούδια, πίνακες και να τα αποτυπώνουν με μία διαρκή παρουσία στο Δίνεκες και να τους αγαπάμε και να τους συντροφεύουμε στα έργα τους και να τα βάζουμε να συνομιλούν με την αιωνιότητα, γιατί έτσι συνεχίζεται αυτή η διαδρομή, δεν πάβει με τον θάνατο, δεν πάβει με τη σιωπή της ομιλίας, συνεχίζεται όταν ένα έργο συνομιλεί με την κοινωνία στη διάρκεια. Αυτή η σιωπηλή διάσταση είναι η διάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιάννης Μητράκας στο επέκεινα, αλλά η παρουσία, η συνομιλία είναι διαρκής εδώ, τώρα. Επομένως, όσοι ψάχνετε να βρείτε, σίγουρα στην πίστη το βρίσκουμε, μόνο στην πίστη βρίσκουμε την Αθανασία, την πραγματική Αθανασία και του τη Χριστού Ανάσταση που προσμένουμε όλοι, αλλά η Αθανασία μέσα από τον τρόπο της τέχνης είναι η πραγματική ουσιαστική κατάκτηση που ένας δημιουργός, στην οποία μπορεί να φτάσει ένας δημιουργός. Επομένως, όσοι βρίσκεστε στο Αλιβέρι, όσοι ασχολείστε με την πόλη αυτή, όσοι ενδιαφέρεστε να πούμε κάτι παραπέρα από τα προφανή, όσοι ενδιαφέρεστε να συνομιλήσουμε με το παρελθόν κλπ, βάλτε το Γιάννη Μητράκα λοιπόν, βάλτε αυτή τη συνομιλία του έργου του με την κοινωνία στο προσκήνιο και ας δημιουργήσουμε μαζί ωραία πράγματα που να αφορούν τον ίδιο. Εμείς πάντως στη ζεύξη αυτή τη Τρίτη που έρχεται έχουμε αποφασίσει ότι θα το κάνουμε, τουλάχιστον να μείνει κάτι από αυτή τη συνομιλία τώρα στο πέρασμά του στο επέκεινα. Ελπίζω η πόλη, αν με ακούει, να το βάλει και αυτό στο μέτρο του δυνατού στα σχέδιά της, για να μην ψάχνουμε πάλι για προσωπικότητες όταν ήδη έχουμε αρκετές να έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και να έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, τη δικιά τους βαρύτητα και το δικό τους βάθος. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή αυτό ψάχνουμε, αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε και με το σταθμό και με την εφημερίδα μας και με τη συνολική μας επιτελεστικότητα σε αυτά τα μικρόφωνα.
αλλά και έξω. Να τιμήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν δώσει κάτι και έχουν περάσει στη σφαίρα της αιωνιότητας, τον μόχθο, τον κόπο και την ιστορία του τόπου μας. Και κρατήστε το αυτό, γιατί μετά τον Γιάννη Μητράκα θα πάω να σχολιάσω τι έχω δει τα ματάκια μας αυτές τις μέρες και τι έχουν διαβάσει τα αυτάκια μας όταν διάφορες νεαρές ηθοποιοί προσπαθούν να κατσαδιάσουν τον Όμηρο. Θα τα πούμε αυτά σε μια άλλη συνομιλία με τον παρελθόν που εκεί εκλείπει εντελώς ο σεβασμός. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, λοιπόν, μέχρι τις 11, περιμένω τα μηνύματά σας.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Επιστροφή λοιπόν μετά αυτό το τραγουδάκι, το πολύ ωραίο και γλυκό τραγουδάκι του Ορφέα Περίδη. Μου λέει, γράφει εδώ πέρα η Μαρία, το συνέδεσα με το σπικά στο προηγούμενο. Όχι, αλλά μερικές φορές συμβολισμοί γίνονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εντονή, θα πάμε τώρα από την συζήτηση για την απώλεια του Γιάννη Μητράκα φυσικά σε κάτι άλλο το οποίο αξίζει τον κόπο να σχολιάσουμε και να σκεφτούμε και να μπούμε σε μια διάδραση, ακριβώς γιατί η τέχνη έχει και τις επιταγές της εποχής, έχει όμως και τη διαδικασία του να συνομιλεί και όχι να χρησιμοποιεί αυτούς που κατέδειξαν σε ένα άλλο παρελθόν το πώς γίνονται τα σπουδαία έργα, όπως για παράδειγμα ο ανέγκυχτος Όμηρος.

Ο λόγος λοιπόν για την περίεργη αυτή ιστορία εδώ με την Λουπίτα Νιόγκο, μάλιστα. Την πρωταγωνίστρια του Κρίστοφερ Νόλαν, για το γιατί δεν αφιέρωσε, γιατί αφιέρωσε τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες, είπε στον Όμηρο η νεαρή Λουπίτα Νιόγκο. Η οποία είναι η ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και ενώ ανέλαβε το ρόλο δεν ήξερε βέβαια ως τον Όμηρο, δεν ήξερε τι συμβαίνει, δεν ήξερε την Τρία, δεν ήξερε τους συμβολισμούς, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να ξέρει ποιοι θεοί ήταν υπέρ των Ελλήνων και ποιοι υπέρ των Τρώων. Αν μη τι άλλο, κάτι που θα συνηγορούσε για να τεκμηριώσει έστω και λίγο την άποψή της. Θα ήταν η λιαντινική άποψη, η οποία είναι και σωστή, ότι ο Όμηρος ως ένα επίτευγμα της ανθρωπότητας, ως ένας συγγραφέας, ένας αρχαίος, ο οποίος έφερε στο σήμερα με τα ομηρικά επί πάρα πολλούς συμβολισμούς και πάρα πολλές σχέσεις και συνδέσεις για το τι τελικά συνέβη στην Τρία ή το ποιο είναι το μεγαλύτερο μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Εκτός από όλα αυτά λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος με τη λατινική άποψη να μας πει ότι δεν περιέγραψε ποτέ ορθότατα την ωραία Ελένη, για να μπορέσει ο καθένας μέσα το φαντασιακό του να την σχεδιάσει όπως εκείνος επιθυμεί στο δικό του βιωματικό κόσμο, στη δική του υπαρξιακή κατάσταση, ποια είναι για εκείνον η ωραία Ελένη, τον κάθε έναν από εμάς, ποια είναι η ωραία Ελένη. Η περιγραφή που δεν υπήρξε ποτέ όμως δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε αυτήν την εξυπηρέτηση μιας νέας ατζέντας. Η Λουπίτα λοιπόν Νιόγκο τι είπε, χωρίς να ξέρει τον Όμηρο, αν τον είχα μπροστά μου θα τον ρωτούσα γιατί είχες αυτήν την, γιατί αφιέρωσες λοιπόν Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο αφιέρωσες εσύ στα έργα σου. Και αυτό το είπε η νεαρή Λουπίτα στον Όμηρο, κατσαδιάζοντάς τον λοιπόν για τα κείμενά του.

του, πάνω στα οποία βασίζεται όχι μόνο η ταινία αυτή, βασίζεται όλος ο σύγχρονος πολιτισμός. Και εμείς τώρα αναρωτιόμαστε, θα μπορούσα να σας το πω με μία φράση, θα μπορούσα να σας το πω με μία μόνο φράση και να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί διαφωνώ ή γιατί εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αρχίζουμε και χάνουμε την μπάλα. Η μία φράση αυτή που θα διάλεγα να πω για να τελειώνουμε, αν και αθεράπευτα αλλά λίστατος, ότι το πρόβλημα με τη συμπεριληπτικότητα στην κοινωνία μας δεν είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές εδώ, ότι έχουμε πουλήσει την φυσική συμπληρωματικότητα, αυτό που υπάρχει στη φύση, αυτό που υπάρχει δηλαδή στη βιολογία, για μία συμπεριληπτικότητα έντεχνη. Η συμπεριληπτικότητα γίνεται πρόβλημα όταν πάβει να υπηρετεί την αλήθεια του έργου, του κάθε έργου, και αρχίζει να ζητά από το έργο να υπηρετήσει την όποια αρετή έχει η όποια νέα εποχή. Δηλαδή, τι σας έλεγα πριν για το σπουδαίο Γιάννη Μητράκα, με τη συνομιλία του με το παρελθόν και με το σεβασμό στην παράδοση και τη μεταφορά στο σύγχρονο περιβάλλον του μόχθου. Αν συνομιλεί ο Νόλαν με τον Όμηρο, τότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η τέχνη. Αν όμως επιχειρεί να διορθώσει ο Νόλαν με τις επιλογές του κάστινγκ τον Όμηρο για να μας δώσει ένα σύγχρονο έλεγχο ευαισθησίας, τότε δεν αναμετριέται ουσιαστικά με το μέγεθος του έργου. Χρησιμοποιεί το έργο, το περιορίζει το έργο στα μέτρα της διεθνούς συγκυρίας. Και μιλάω φυσικά της διεθνούς κορεκτήλας. Δεν μιλάμε για τον εκμοντερνισμό απλά ενός έργου. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν μιλάμε για την μεταφορά στην εκάστοτε εποχή. Μιλάμε για το πώς θέλει κάποιος να μικρύνει τον Όμηρο για να τον φτάσει στο δικό του επίπεδο. Και ξέρετε, η σημερινή ημέρα, επειδή είναι Πέμπτη, επειδή έχουμε βιβλιοπρόταση, επειδή λέμε και τα λίγο πιο καλλιτεχνικά μας, επειδή θα σας πω και για εκδηλώσεις που έρχονται, έχω την αίσθηση ότι ναι, η ιστορία με τον Νόλαν, με τον Όμηρο, με τις γυναικείες φωνές, τι να πρωτοπούμε για να διορθώσουμε εμείς την Λουπίτα, που δεν γνωρίζει τι σπουδαίο ρόλο είχε δώσει όχι μόνο ο Όμηρος, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στο ρόλο της γυναίκας και τι χώρο είχε δώσει στο ρόλο της γυναίκας σε μια πραγματική ακρογωνία ναυαρχίδα του παγκόσμιου πνεύματος. Πώς να εξηγήσουμε στη νεαρή Λουπίτα για την Ανδρομάχη, τη γυναίκα του Έκτορα και τον θρήνο της, πώς να εξηγήσουμε στην Λουπίτα για την Εκάβη και τον θρήνο όταν ο Αστιάνακτας έπεσε από τα τείχη, πώς να εξηγήσουμε στη νεαρή Λουπίτα για τη σπουδαία Αντιγόνη που μας έχει μάθει τη διαφορά μεταξύ αρχής και αξίας, που ήθελε να θάψει τον αδερφό της και πήγε απέναντι στο κράτος του Κρέοντα, γιατί κανένας νόμος, κανενός κράτους και καμιάς εποχής της ιστορίας δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία της ταφής και την αξία την πατρογονική των κοινωνιών των ανθρώπων που πιστεύουν σε θεούς, που πιστεύουν σε υπάρξεις, που πιστεύουν στην επόμενη ζωή, που πιστεύουν στην αξία και το σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και που κανένας νόμος δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό που μπορεί να φαντάστηκε σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας ο νους οποιοδήποτε μικρόνοου. Πώς να εξηγήσουμε λοιπόν την Αντιγόνη στη Λουπίτα σχετικά με τα ομηρικά έπι, πώς να εξηγήσουμε στην οποιαδήποτε Λουπίτα τη σχέση της γυναίκας στα ομηρικά έπι και στα υπόλοιπα μέρη του ελληνικού πολιτισμού. Πού να την πάμε ακριβώς? Να την πάμε στην τραγική Ηλέκτρα? Να μιλήσουμε για την Κλυτεμνήστρα? Να μιλήσουμε για το σύνολο της κοινωνίας που θα μπορούσε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε η Λουπίτα και κάθε Λουπίτα να θυμάται στους 300 το βλέμμα του Λεωνίδα στη βασίλισσά του, όπου κανείς δεν μπορεί να μιλάει στις Σπαρτιάτισες με τέτοιο τρόπο, γιατί οι Σπαρτιάτισες δίνουν ζωή στους πιο σπουδαίους άντρες αρχαιότητας. Τι να πρωτοεξηγήσουμε για τη θέση λοιπόν που έδωσε ο Όμηρος στη γυναίκα σε μια νεαρή κοπέλα που εξυπηρετεί προφανώς με το κάστινγκ κάτι τελείως διαφορετικό από το να συνομιλεί με την τέχνη του Ομήρου. Και είναι από αυτές τις στιγμές που προσπαθώ να μπω στο μυαλό και στην εικόνα όχι της Λουπίτα Νιόγκο
ή να συνηγορήσω με τους επικριτές του Κρίστοφερ Νόλαν, ή να χειροκροτήσω τους επικριτές, ή να κατακεραυνώσω τους υποστηρικτές. Δεν θέλω να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω την πρώτη και βασική διάσταση, και θα ξαναξεκινήσω πάλι από την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και θα πάω στο Σοκράτη και τον Πλάτωνα, του πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για κάτι εάν δεν έχουμε ορίσει ότι και οι δύο καταλαβαίνουμε τον ίδιο ορισμό. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ποτήρι νερό όταν κάποιος το θεωρεί ένα βάζο, κάποιος το θεωρεί μια γυάλινη κατασκευή και κάποιος διψάει για να πιει από το περιεχόμενό του. Πώς γίνεται αυτοί οι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι να συνομιλήσουν και να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα όταν δεν έχουν βάλει τη βασική αρχή, τον ορισμό? Πώς γίνεται να μιλάμε για τον Όμηρο χωρίς να τον ξέρουμε? Πώς γίνεται να μιλάμε για την πολυπρισματικότητα της εποχής και την προοδευτικότητα όταν την κατεβάζουμε στις συγκυρίες της εποχής? Πώς είναι δυνατόν στην μικρότητα της υπάρξεώς μας να κατεβάσουμε τον Όμηρο χωρίς καν να τον έχουμε γνωρίσει, και εκείνον και τον ελληνικό πολιτισμό που φέρει ο ίδιος, αλλά και όλα αυτά που αφορούν τη θέση της γυναίκας? Και ξέρετε, η θέση της γυναίκας δεν είναι η θέση της γυναίκας τσίκνο κοινωνία, αυτή που έχουν στο μυαλό τους εκείνοι που είναι στα δικαστήρια και εκείνοι που ακούμε να βιοπραγούν στις γυναίκες τους και δεν μιλάμε ως γείτονες, και μετά όταν γίνεται το έγκλημα λέμε ακούγαμε και λίγο φασαρία. Δεν είναι όλοι οι άντρες φαλοκράτες, δεν είναι όλες οι γυναίκες φεμινίστριες με την κακή έννοια του όρου. Για την κακή έννοια του όρου φεμινισμός είναι να εξαφανιστούν οι γυναίκες και να γίνουν άλλοι άνθρωποι γυναίκες. Αλλά δεν είναι αυτή η κοινωνία. Και δεν μπορούμε να μετατρέψουμε μέσα από θεάματα της 7ης τέχνης την κοινωνία στη μικρότητα και στο επίπεδο του κάθε Νόλαν, του κάθε Κωνσταντίνου, χωρίς ούτε καν να ξέρουμε τι συμβόλιζε ο Όμηρος. Και δεν θέλω να πάω στην ωραία Ελένη, αλλά μιας και μιλάμε για την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, άραγε έχει καταλάβει κανένας τι ήταν οι μνηστήρες που νίκησε ο Οδυσσέας στο παλάτι του στην Ιθάκη? Ήταν τα πραγματικά πρόσωπα οι μνηστήρες που ήθελαν να προσεγγίσουν την Πινελόπη, άλλη σπουδαία γυναικεία μορφή στο μυρικό έπος που μάλλον ξέχασε η Λουπίτα να μας πει αν έχει χώρο? Η Πινελόπη και οι μνηστήρες, η μάχη του Οδυσσέα κρυμμένου κάτω από την προβιά ενός γέρου στο παλάτι του, ήταν η νίκη του Οδυσσέα απέναντι σε 12 μνηστήρες που ήθελαν το βασίλειο και τη γυναίκα του? Ήταν η νίκη του Οδυσσέα απέναντι σε όλη τη μικρότητα που κυριαρχεί στην ανθρώπινη ύπαρξη, από αυτούς που δεν σκέφτονται, από αυτούς που είναι ενάντια στην νόηση, όπως ο ισχυρός Αντίνοος, αρχηγός των μνηστήρων, και όλοι οι άλλοι οι οποίοι συμβόλιζαν κατά τον σπουδαίο Όμηρο νίκες που έπρεπε να πετύχουμε στην υπαρξιακή μας εμπειρία για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να κατανοήσουμε τον κόσμο. Επομένως, πώς να φτάσουμε στην ταινία Οδύσσεια και να πάμε να δούμε τη συνομιλία του Νόλαν όταν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα? Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μέχρι τις 11 πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Είμαστε 9:37. Θα πάω σε πρωτοσέλιδα όπως ακριβώς έχω πει, πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Αφού καλημερίσω φυσικά τους γονείς μου βρίσκονται στο Κάγιο. Στο Κάγιο. Ο κύριος Νίκος έγραψε: Είμαι στο Κάγιο. Λέει καλημέρα από Κάγιο. Καλημέρα εκεί στη Βουλή του Κάγιο. Γιατί είναι η Βουλή, είναι η μικρή Βουλή. Εκεί οι άνθρωποι όλοι μεταξύ τους έχουν κάθε λόγο να μεταφέρουν άποψη και παλμό. Βεβαίως, βεβαίως. Για να μην σας πω, ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν παραλάβει όλη τη ζεύξη τους, βέβαια, γιατί μην περάσω και με ρωτήσετε που είναι, Κωνσταντίνε, η ζεύξη. Ελπίζω να την έχετε προμηθευτεί ήδη, γιατί δεν δίνω, δεν έχω δηλαδή. Άμα δείτε εδώ στις κάμερες στο στούντιο, όσοι παρακολουθείτε από YouTube και Facebook, δείτε ότι και η παραγωγή μας εδώ πήραν ο καθένας τη δική του. Γεια σας, τελείωσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά είστε τυχεροί. Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Τρίτη θα είναι το νούμερο 2 τεύχος εδώ. Ήδη θα αυτό που θα δείτε θα σας ενδιαφέρουν και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που σας συστηθήκαμε δυνατά και ανοιχτά. Λοιπόν, η Αναστασία, η μητέρα μου, είναι βεβαίως εκεί και σας καλημερίζει όλους. Οπότε είμαι και εγώ καθόλου έτοιμος να πάω και να περάσω γύρω-γύρω, βόλτα-βόλτα από τις εφημερίδες της ημέρας.
3: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ξεκινάω με τις πολιτικές και την καθημερινή, αλλά όχι, δεν θα το πάω έτσι. Θα το ξεκινήσω ως εξής. Θα πάω και θα ξεκινήσω με τη ζεύξη. Βεβαίως, γιατί στις frontpages.gr, στις εφημερίδες λοιπόν, στα site τα οποία βλέπετε εφημερίδες, πλέον μπορείτε να βρείτε και την ζεύξη, κατεβαίνοντας τις εβδομαδιαίες και φυσικά αυτές που αφορούν το νησάκι μας, την Εύβοια. Ζεύξη λοιπόν, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Το νερό στο Αλιβέρι από το φράγμα που αναμένουμε, δεκαετίες στο νερό που δεν πίνουμε σήμερα, ως τα νέα ενεργειακά διαχειριστικά συμφέροντα που χτυπούν την πόρτα της Εύβοιας. Κίνηση, η έρευνα και ενημέρωση και τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε με τη ζεύξη. Εμπορικός πόλεμος Κίνας και Δύσης. Από την αποσπασματική παρέμβαση στην ολιστική διαχείριση, τα μνημεία, τα μεσαιωνικά της Εύβοιας. Η δική μας άνθρωπη συνέντευξη με την Ελένη Σβορώνου και η Άγκυρα προετοιμάζει τη Γαλάζια Παδία με νόμο και η Αθήνα χαϊδεύει σκάνδαλα. Στα νέα λοιπόν στο πρώτο σέλιδο της ζεύξης. Και τώρα μπορώ να πάω στην καθημερινή πρόσκληση από τον Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν. Κατάρρευση της εγκυχηρίας, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Εφημερίδα τα νέα, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή για τις υποκλοπές. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, alert 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί με τις ενδιάμεσες στον ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε στην απογευματινή βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Και ο Τραμπ ενιαλοπολείο στην Σύνοδο. Ή ξαφίξεις για την εγκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Η εφημερίδα των συντάκτων, ο νέος γύρος των εξοπλισμών και της ακρίβειας, οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Υπόθεση βιασμού στο ΑΤΑΦ Ομονίας, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Πάμε στον ΙΖΟΣΠΑ, στην προετοιμασία γενικευμένου μαγγελιού για τα κέρδη. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις εμπεριαλιστικές ενώσεις. Η σύγκρουση για τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Και συσκέψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα κύριο Κουτσούμπα και δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Ελεύθερος τύπος, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, νέες αμερικανικές επιθέσεις και μετά την παραβίαση της εγκεχηρίας από την Τεχεράνη. Το έθεσε ξανά στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Προσάυξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Και ποιες είναι οι απαλλαγές οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση σε τόκους καταθέσεων και ομόλογα. Εφημερίδα Μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία, το κάζους μπέλι. Συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδες αρχές καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Και έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή, Predator ιστορίες, αιχμηρή απάτης Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση. Επιμέρηδα Εσπρέσο, η ναυαγοσώστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 αδελφάκια, ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον. Πάμε στο ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν σε κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Τύπος Θεσσαλονίκης, χωρίς μισόλογα. Ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μήνυμα για κάζους μπέλι και F-35. Θεσπίζεται η οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης προτεραιότητα η Δυτική Μακεδονία. Στο κόντρα βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εγκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε και Πόντιος Πιλάτος, ο Ρούτε για το τουρκικό κάζους μπέλι χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εφημερίδα Εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει αυτό το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση Μόσχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2028-2030. Εφημερίδα Πολιτικά, ΝΑΤΟ το Ταμείο. Μητσοτάκη, ιστορική αρθρογραφία του Κάζους Μπέλι. Ερντογάν, μεγάλο αγκάθι για πανηχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος ζευντάς του Σουλτάνου, το πρόγραμμα SAFE. Και Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πορεία υλοποίησε 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισευρώ. Περνάμε και κλείνουμε την βόλτα στις εφημερίδες της πολιτικής με την Δημοκρατία. Αποκλειστικό. Η αγωγή καταπέλτιση για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Ολοκληρώθηκε η εκτροπή στη Βουλή με το πραξικοπηματικό όχι της Νέας Δημοκρατίας και τις αστείες δικαιολογίες για να μην κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης. Εθνική ντροπή, σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Η θλιβερή εικόνα του Πρωθυπουργού Ζευγούς που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Και συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες Άδωνης Γεωργιάδης και Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε σε ένα ταξιδάκι να αποδράσουμε γευστικά και επιστρέφω για τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστροφή πολύ γρήγορη ήταν η απόδραση εδώ με το Kerry Gold και τις βόλτες που κάνουμε γευστικά. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Αρχηγού παρόντος, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε αγριεμένος με γκολ φάουλ και ασίστ για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή του νίκη. Ο κάπτεν ζωγράφησε στο 1-1 με εκτέλεση πείμα και τάισε τον κεφάτο Γιάρεμτσουκ για την ανατροπή σε βάρος της Ράκοβ 2-1. Έσκασαν οι βόμβες, οι ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την απόκτηση του απίθανου Δομινικανού γκάρντ του Γιάν Μοντέρο και ο επτάστερος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα τρία χρόνια τον σπουδαίο διεθνή Γάλλο ψηλό. Τον Γιά Μπούσελε. Κόκκινος πρωταθλητής, σιγουριά για Ρόκα και Στάνιτς, τσεκάρουν εισιτήριο για Ολλανδία και βουίζει η Τουρκία για Άμραμπατ αλλά και Μίροβιτς. Η γέννηση ενός τριλού μαέστρος ο Φορτούνης, σαν να μην έλειψε ποτέ με φάουλ αλλά Μέση εκτέλεσε μαγικά και έδωσε και ασίστ. Ο Ρωμάν, εδώ είναι το σπίτι σου, γκολ από αυτά που έλειψαν ως σφραγίδα για Ρεμτσούκ. Πάμε στο Βόστον Σπορ. Οι άλλοι θα έχουν το πρόβλημα. Για 2+1 χρόνια επέγραψε Πειραιώτες ο Ελ Προβλέμα που δήλωσε πανέτοιμος ο Γιάν Μοντέρο και η μπακέτα στον αρχηγό Φορτούνη σοφάρισε με απευθεία στύπημα φάουλ στο 85 και έδωσε την ασίστ στο Γιά Ρεμτσούκ για το τελικό. Στο 90+3-2-1 οι Πολωνοί είχαν ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Μπρούνε στο 70. Αθλητική ώρα των σπορ για την αγάπη του και το όνειρό του. Κιτρινόμαυρος και ο Χρήστος Αλεξίου που στα 21 του χρόνια ανακοινώθηκε από την ομάδα της καρδιάς του και θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Πήρε τη φανέλα με το νούμερο 5 όλα όσα έκανε στις δύο πρώτες προπονήσεις του με την Ένωση. Εφημερίδα Live Sport, κόκκινος ο μάγος, ο παιχταράς που άφησε άφωνη πέρσι την Ευρώπη, ο Ζαν Μοντέρο, θα ζωγραφίζει το σεφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια. Εφτάστερο υπερόπλο Παναθηναϊκός τρέλανε την Ευρωλίγκα ανακοινώνοντας την απόκτηση του θορυκτού Γκέρσον για Μπούσελε για τρία χρόνια. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα με την Θεσσαλονικιώτικη Μέτρο Σπορ, Σάντα Μαρία και καλή προβά φιλικό 90 λεπτών με την Τβέντε το Σάββατο χωρίς θεατές και ο Λύση θέλει να δει πρόοδο ενώ ελπίζει ότι θα αποκριθεί τουλάχιστον ο κλεισμένος Σάντα Μαρία και θα προλάβει να δηλώσει παρόν στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς με τρεις μέρες 1500 διαρκείας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ζωηρό ενδιαφέρον από τους οπαδούς και στον Άρη. Μόργαν, Ματ Μόργαν και επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρντ και έγινε η έκτη μεταγραφή του νέου Άρη. Let's Rock, το πρώτο μήνυμά του. Βατός σχετικά όμιλο στο Eurocup. Λεμάνα τη Γαλλία, Χαποέλ από το Ισραήλ. Σαν Πάμπλο από την Ισπανία, Τσεντεβίτα Σλοβενία. Τορτόνα στην Ιταλία, Άρης από την Ελλάδα, Ροστόκ για την Γερμανία και Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία.

Και με αυτά και με αυτά θα φύγουμε από την δεύτερη ώρα της εκπομπής και στην επιστροφή μας η υπόλοιπη πολιτική ανάλυση για το ΝΑΤΟ, για τα θέματα που αφορούν φυσικά το αποτέλεσμα της Συνόδου και άλλα πολλά εδώ όπου τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους. Στις 11 μην ξεχάσετε αν Ευαγγελίου Μουσκό ξυπνητήρι, στις 3 είναι εδώ η Παρασκευή Ρούσου για το ημέρα σε εξέλιξη. Είναι η μέρα Πέμπτη, είναι η μέρα των συμφοιτητών, Δημήτρης Γκουλιώνης στις 9 για τα διεθνή και φυσικά πολύ πολύ δουλειά σχετικά με αυτά που θα βάλουμε εμείς την πρώτη εδώ, τον πρώτο λίθο στα διεθνή. Μην φύγετε, έχει πολύ ακόμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-253-2700 και φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες, τα social media και γενικότερα που μας βρείτε, ακολουθήστε μας, radioaliveri1.gr, on demand όλες μας οι εκπομπές και φυσικά όσοι κυκλοφορείτε εδώ στο νησί της Εύβοιας, μην ξεχάσετε να παραλάβετε τη ζεύξη μας, τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας, η οποία κάθε Τρίτη θα βρίσκεται σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου του νησιού μας, για να κάνουμε ζεύξη σε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. Όλα καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Καλημέρα στο group των 10. Είμαστε στην τρίτη ώρα του Είμαστε στον αέρα. Του πρωινού μαγαζίνου, του ειδησιογραφικού και τριωρού, εξατομίκευση, εμβάθμιση και διασύνδεση δυνατά σφαγερά. Άδεια μεσολάβεται και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Και δεν έχουμε πει και σήμερα και τι έχουμε ακόμα να πούμε. Μείνετε εδώ για τα θέματα του ΝΑΤΟ και το τι πήραμε χθες. Μείνετε εδώ για τις παρεμβάσεις της Κατερίνας Καζάνη στην Βουλή με μάλιστα 8 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Μείνετε εδώ για να δούμε και άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα και τη διεθνή και όχι μόνο και τούμπαλιν. Έχουμε και στο Ιράν ξεκινήσει πάλι οι εχθροπραξίες. Κάποιοι λένε πάλι καλά που έφυγε ο Τραμπ από το ΝΑΤΟ γιατί από τη Σύνοδο, γιατί δεν ξέρουμε και τι άλλο θα ακούγαμε. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είδαμε το σκηνικό του καιρού που άλλαξε σήμερα. Ήμασταν λίγο τροπικό σκηνικό, τροπικό κλίμα. Σαν να άλλαξε ο καιρός με την ψυχάλα. Από χθες το είδαμε όσοι ήμασταν στη θάλασσα το απόγευμα, έχοντας αυτή την ευλογία να βρισκόμαστε σε έναν τόπο που περιβάλλεται από θάλασσα και τι ωραία είμαστε. Ένα ψηλό βροχάκι ήρθε. Παράλληλα με τις ασκήσεις που έκαναν τα πυροσβεστικά εδώ τα Καναντέρ, είμαστε ένα στίβος για τους ανθρώπους αυτούς και τους σταυρώνουμε κάθε φορά που τους βλέπουμε να είναι καλά και υγιείς και να παρεμβαίνουν όσο λιγότερο φυσικά γίνεται. Θα πάμε και στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, γιατί όταν αλλάζουν οι συνθήκες έτσι απότομα, να ξέρετε, αυτό δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι τις καπουλάρουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Στο σκηνικό του καιρού, λοιπόν, για Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά και Θεσσαλία, έχουμε αυτές τις ώρες αυτήν την αυξημένη διαδικασία με τις νεφώσεις και θα έχουμε σε ορεινά ειδικά σποραδικές καταιγίδες όσο περνάει η μέρα. Έθριος καιρός μέχρι το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές, αλλά έχουμε και τους όμβρους στα ορεινά με τις καταιγίδες που σας είπαμε μονομένα και τις απογευματινές ώρες. 3 έως 5 βόρειες διευθύνσεις των ανέμων πρόσκαιρα, αλλά και έως 6 μποφόρ και στην θάλασσα. Από το απόγευμα 3 έως 4 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, από 21 το ελάχιστο. Για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα, 5η 9 του μήνα, στο κίτρινο κατά κίτρινο ολόκληρο το νησί μας, ολόκληρη η Εύβοια και η Σκύρος, όπως και οι βόρειες σποράδες, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησος, Κορινθία, Αρκαδία στο κίτρινο, όλη η Χαλκιδική στο κίτρινο, η Θάσος, η Σαμοθράκη, Μυτιλίνη, αλλά και το κέντρο, η Κεντρική Μακεδονία, επομένως μεγάλη προσοχή. Τα μάτια μας 14, στην υψηλή κατηγορία 3 λοιπόν, αυτές οι περιοχές, στην μπλε, στην 2 η υπόλοιπη Ελλάδα. Παρεμβάσεις από την βουλευτή ΠΑΣΟΚ Εύβοιας Κατερίνα Καζάνη στην Βουλή τις προηγούμενες ημέρες, σημαντικές, και 6 ερωτήσεις προς αρμόδια Υπουργεία για θέματα υγείας, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, αλλά και για ζητήματα αποκλειστικά της οικονομίας, για το ακτινολογικό μηχάνημα στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών και τις συνεχείς βλάβες που στερούν, όπως λέει η βουλευτής, βασικές υπηρεσίες υγείας από τους πολίτες, για την άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης. Μονάδα τεχνητού ρεφρού στο νοσοκομείο της Καρίστου, όπου παρά τις δεσμεύσεις τις κυβερνητικές, όπως αναφέρει η Κατερίνα Καζάνη, παραμένει ακόμα κλειστή, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί από το 2024. Ζητείται άμεση λύση για την πρόσβαση των ασθενών εκεί και άμεση λειτουργία, αλλά και χρονοδιάγραμμα. Σχετικά με την Εδιψώ, πάλι την καλημέρα μας εκεί, τώρα που άνοιξε και ο δρόμος, πρέπει να λύσουμε κι άλλα για το υδροθεραπευτήριο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού του ΕΟΤ στην Εδιψώ, όπου καθυστε, για ακόμα μια χρονιά λειτουργεί με καθυστέρηση και όχι στο εύρος των δυνατοτήτων των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει. Ακόμα μια ερώτηση σχετικά με την επαναλειτουργία και το χρονοδιάγραμμά του. Για τα ζητήματα που αφορούν την καθυστέρηση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την αβεβαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές Natura, για την θεσμοθέτηση των περιοχών Natura στη Σκύρο και την Εύβοια, ζητά διευκρινήσεις η Κατερίνα Καζάνη. Να σας πω εδώ ότι σχετικά με το νομοσχέδιο που πέρασε με τη ΣΑΠΕ, είναι πολύ μεγάλο το θέμα ότι δεν έχει δοθεί στην τοπική κοινωνία η δυνατότητα αντίδρασης, αλλά όλα αυτά σχετίζονται, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ τους, δεν είναι ξέχωρα. Για τα διοικητικά και θεσμικά κενά που δημιουργούν προβλήματα σε παιδιά που θέλουν να βρουν ανάδοχες οικογένειες, για το θεσμικό πλαίσιο που είναι δυσλειτουργικό και ότι χρειάζεται προφανώς να
αμληνθούν οι διαφορές και να λειτουργήσουν τα ζητήματα αναδοχής ως προς τα δικαιώματα των παιδιών πολύ περισσότερο. Και ακόμα δύο αναφορές σχετικά με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρωβιών, μια επιστολή που υπάρχει για την άμεση ένταξη της τουριστικής μαρίνας Ρωβιών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, συνδυάζονται και με τις προσβάσεις, αλλά και την ανακοίνωση του Ομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Εύβοιας για την υποστελέχωση του Μευτικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Σε μια συνολική παρέμβαση εδώ για τις ερωτήσεις, τις μαζεύει η κυρία Καζάν τις ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι στο κοινοβουλευτικό έργο μαζεύεται πολλή δουλειά εκεί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία, να υπάρξει και μια προφανώς λύση σε όλα αυτά που ρωτάμε, και όσο ρωτάμε και όσο χτίζεται αυτή η σχέση, να υπάρχει και αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι στα χαρτιά, δεν φτάνουν ποτέ στην τοπική κοινωνία. Τα αποτελέσματα στην οικονομία και τα αποτελέσματα στην πολιτική. Διότι από τα ζητήματα εδώ των ερωτήσεων στη Βουλή από καταρρυπάς για τα νοσοκομιακά και μη, εμείς θα πάμε στο τι έβγαλε ο Ντορβάς στις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, σε αυτά που ακούσαμε, σε αυτά που υπόθηκαν και σε αυτά για τα οποία ορισμένοι πανηγυρίζουν και σε αυτά για τα οποία δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζεται για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζου Μπέλη. Διότι ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η σύνοδος της εμπορίας όπλων και της μεταφοράς επικύρωσης μάλλον των δεδομένων. Εμείς δεν πήραμε κάτι από αυτή τη σύνοδο, δεν πήραμε. Πήραμε κανένα υποστρατηγείο στη Ρόδο και δεν το μάθαμε. Ξέρετε, αυτά όλα που συνέβησαν είναι προδιαγεγραμμένα, απλά η σύνοδος έχετε να τα επικυρώσει. Γι' αυτό και εμείς κοιτάμε στο παραπολιτικό παρασκήνιο για να δούμε, να βγάλουμε τις ειδήσεις, τις οποίες πρέπει να σας μεταφέρουμε ακριβώς και με τη σοβαρότητα που πρέπει. Γιατί η αλήθεια δεν είναι εκεί που προσπαθούν ορισμένα μέσα να την τοποθετήσουν. Τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε, έτσι, στους κυβερνητικούς κύκλους, για τους ανθρώπους που πανηγυρίζουν για την πατριωτική στάση του Πρωθυπουργού, να πει για το κάζους Μπέλη, για τον κύριο Χατζηβασιλείου που είπε στον κύριο Τσαβούσογλου ότι είναι ίσως Κύπρος κατέχεται το κράτος το 1 τρίτο παράνομα από την εισβολή των Τούρκων. Για τον κύριο Τσαβούσογλου στο Economist, στο Λαγωνίσι, που μας είπε ουσιαστικά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο είναι η Τουρκία εκεί που είναι και ότι αν ψήφιζαν το σχέδιο Ανάν την περίοδο του Τάσου Παπαδόπουλου οι Κύπροι, τώρα δεν θα είχαμε πρόβλημα, θα είχε αναγνωριστεί η τουρκοκυπριακή πλευρά και από την Τουρκία και από τους υπόλοιπους θα είχαμε μια ειρηνική κατάσταση. Αυτά είπε ο κύριο Τσαβούσογλου. Και εγώ ανατριχιάζομαι όλο που τα ακούω. Προφανώς και ο κύριο Χατζηβασιλείου είπε το προφανές, όπως και ο Πρωθυπουργός είπε το προφανές. Αλλά είπε και κάτι άλλο, ότι δεν ξέρω σε ποιους θα πουλήσουν τα F-35 οι Αμερικανοί και δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να πω ποιος θα πουλήσει τι. Τα πράγματα είναι απλά για την πατριωτική Νέα Δημοκρατία. Για πείτε μας, εφόσον είστε τόσο πολύ στην πατριωτική τάση στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ψηφίσατε υπέρ της έκθεσης για την Τουρκία, επιβραβεύοντάς την ουσιαστικά. Πείτε μας, γιατί συντάσσεστε με την κυρία Κάγια Κάλλας, εφόσον είστε τόσο υπερπατριώτες. Κυρίες και κύριοι,

Γιατί καθόμαστε και λειτουργούμε στο στάδιο της αποσιωπήσης τη στιγμή που επιθετικά, στρατηγικά αναβαθμίζεται μέσα στο ΝΑΤΟ ή υποτίθεται γειτονική Τουρκία πρέπει να δείχνει ένα γειτονικό πρόσωπο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είπε το προφανές για το Κάζους Μπέλι. Και όσο το Κάζους Μπέλι είναι στο τραπέζι, προφανώς πρέπει να κάνουμε και εμείς τα δικά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στα 12 ναυτικά μίλια χθες. Το λέμε συνέχεια. Το γιαβάς των Τούρκων πρέπει να σταματήσει και δεν σταματάει όταν κάνουμε αυτές εδώ τις δηλώσεις. Έτσι, για να ακούει το ακροατήριο που πρόσκειται, ας πούμε, στον κύριο Σαμαρά. Και τώρα θα πάμε στα σπουδαία για να το μαζέψουμε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί η υπόθεση Σαμαρά, η κόντρα Μαξίμου, τα λέγαμε χθες. Είδατε ότι αυτά που σας έλεγα εχθές στο θέμα που είχα συνδυάσει σχετικά με το ρεκόρ Guinness, υποτίθεται με των χωρών που έκαναν οι Τούρκοι, χορεύσαν ποντιακούς ρυθμούς λέγοντας ότι είναι δικοί τους γιατί κάνουν πολιτισμική γενοκτονία. Το συνδύασα με τον ύμνο που πεάνιζαν όταν η Μαρέβα Μητσοτάκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγαιναν να συναντηθούν με τον Ερντογάν. Σήμερα το γράφουν οι εφημερίδες, έτσι για να ξέρετε πόσο πιο μπροστά είμαστε. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τι κερδίσαμε και τι χάσαμε και τι συνέβη με μια κυβέρνηση που επιμένει ότι η Ελλάδα κερδίζει διπλωματικά. Το ερώτημα όμως είναι απλό. Τι ακριβώς κερδίσαμε σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γιατί θα αφήσουμε στην άκρη τις δηλώσεις και τα αποτελέσματα. Πάμε μάλλον να αφήσουμε τις δηλώσεις και να πάμε κατευθείαν στα αποτελέσματα, διότι η Τουρκία βγήκε από τη σύνοδο με σαφώς αναβαθμισμένο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ο Ερντογάν έθεσε ανοιχτά την άρση των περιορισμών στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Διεκδίκησε ενεργότερο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας και φυσικά βρήκε απέναντί του έναν Αμερικανό πρόεδρο, μια συγκροτημένη Ουάσιγκτον, δια του προσώπου του Προέδρου, θα το πω έτσι. Αφήστε τώρα το παρασκήνιο εκεί, γιατί τρίζει και λίγο η κατάσταση εκεί λόγω των ενδιάμεσων, αλλά βρήκε απέναντί του την Ουάσιγκτον να δείχνει ότι επαναπροσεγγίζει στρατηγικά την Άγκυρα, σε συνέχεια αυτού που ακούσαμε από την εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της κυρίας Κάγιας Κάλλας της Ευρώπης. Δηλαδή, σας επιβραβεύουμε, κύριοι, γιατί σας θεωρούμε σημαντικό παίχτη. Και η Ελλάδα, τι ακριβώς ήταν στο διπλωματικό σκέλος η Ελλάδα? Αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις, λέω ότι απλά είναι ανορθογραφία το Κάζους Μπέλι. Έκανες 12 ναυτικά μίλια δηλαδή μετά. Βεβαίως αυτά που είδαμε στην Άγκυρα, δηλαδή τις συμφωνίες για τα όπλα, τους μηχανισμούς τους γαλλικούς στην βιομηχανία του Κάναν, του μαχητικού των Τούρκων, να παίρνει τεχνολογία από τους Γάλλους, τα λεφτά στην άμυνα, ο Ζελένσκι που προσπαθούσε να βρει τι μπορεί να κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία, αυτά έχουν αποφασιστεί πριν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες έχουν κάνει τη δουλειά πριν και η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι απλά για να επικυρώσει αυτό που ήδη έχει δουλευτεί. Για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αλλάζει κάτι εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα είμαστε μόνο για τις εντυπώσεις. Οι αποφάσεις δηλαδή μια συνόδου είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας ολόκληρης μακράς διαπραγματευτικής ιστορίας που προδιαθέτει μήνες, διπλωματικό κεφάλαιο, χρόνια στο παρασκήνιο και βεβαίως ανάλογα το τι κόκκινες γραμμές έχεις, πόσο δουλεύεις γύρω από αυτές. Αν λοιπόν δεν πήραμε τίποτα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει εξασφαλιστεί και τίποτα πριν φτάσουμε στη σύνοδο. Για κάποιους που λένε θα παίρναμε στρατηγία στη Ρόδο. Το θέλαμε το υποστρατηγείο στη Ρόδο. Τα έλεγε ο καθηγητής ο Γιάννης ο Μάζης. Αλλά δεν πήραμε τίποτα. Μάλλον πήραμε το απόλυτο τίποτα. Και εδώ είναι το βασικό ερώτημα της εκπομπής. Αν διπλωματικά νικάμε, όπως λένε όλοι εδώ, κοίταζα τον κύριο Θεοχάρη, ότι είμαστε μίζεροι, έχει αποκτήσει την αδόνεια ρητορική στρατηγική και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ότι εμείς είμαστε μίζεροι και δεν καταλαβαίνουμε που πάμε. Αφού νικάμε λοιπόν διπλωματικά, κύριε Θεοχάρη και κύριοι, γιατί αφού νικάμε και πάμε τόσο καλά διπλωματικά, οι ίδιοι οι σύμμαχοί μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως τον δεδομένο προβλέψιμο φτωχό συγγενή της συμμαχίας? Διότι το είδαμε στον Economist, στο Λαγονίσι, όπου έλεγε ο κύριος Τζαβούσογλου, στον κύριο Χατζηβασιλείου, προσέχτε γιατί εμείς δεν είναι το φόρουμ αυτό για το Κυπριακό. Μετέθεσε την ευθύνη ουσιαστικά, αυτό έκανε,
του σημερινού αδιεξόδου στο Κυπριακό, Πούτιν μετέφερε στους Ελληνοκύπριους, επειδή απέρριψαν, λέει, το σχέδιο Ανάν το 2004, που έλεγε ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο, δεν θα παραδώσω σε καμία περίπτωση επαρχία. Η ελληνική απάντηση ήταν φυσικά σωστή εκείνη την ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια χώρα υποτουρκική κατοχή και μάλιστα το 1/3 και μάλιστα μια ευρωπαϊκή χώρα και ότι η μόνη αποδεκτή βάση λύσης είναι εκείνη που προβλέπουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλεια απάντηση λοιπόν. Αλλά στη διεθνή πολιτική δεν αρκεί να έχεις μόνο δίκιο, πρέπει και να έχεις και ισχύ. Και όταν συζητάμε για την ισχύ που πρέπει να έχεις, εκτός από τα λόγια που λες τις εντυπώσεις χωρίς να έχεις δουλέψει προηγουμένως στο παρασκήνιο, στο λόμπινγκ και στις σχέσεις, να καταδείξεις ότι είσαι σημαντικότερος, έρχεται λοιπόν, εμφανίζεται σε όλα αυτά και μία ακόμα συζήτηση που έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά, που έχει να κάνει με το Predator, που έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Ότι ουσιαστικά το θέμα των υποκλοπών δεν είναι ένα εσωτερικό πολιτικό ζήτημα, σκάνδαλο μόνο που επηρεάζει Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, ή ότι μας βάζει στο ερώτημα αν είναι σημαντικό, που είναι να μάθουμε ποιος παρακολουθείτε, ρε παιδιά καλημέρα εκεί στο βαν. Είναι και ένα ζήτημα που περιορίζει την ελευθερία των κινήσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό δεν έχουμε δουλέψει στο παρασκήνιο για να πάμε να επικυρώσουμε νίκες στις συμμαχίες και στις συνόδους και στην 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ και μάλιστα στην Τουρκία. Γιατί δεν μας εμπιστεύεται κανείς στην εξωτερική πολιτική. Είναι μια σοβαρή πολιτική εκτίμηση, αυτό που σας λέω, δουλεμένη, ακριβώς γιατί υπάρχει μια αιτιώδη σχέση εδώ. Υπάρχει ένας βασικός προβληματισμός. Όταν η κυβέρνηση εμφανίζεται θεσμικά τραυματισμένη, πολιτικά ευάλωτη, πόσο ισχυρή είναι η διαπραγματευτική της θέση απέναντι στους συμμάχους. Ρε παιδί μου, να το πω απλά. Είσαι υπουργός, είσαι ο αρχηγός του στρατού και σε παρακολουθεί ο Ντίλιαν. Σε παρακολουθεί κάποιος τρίτος, τέταρτος. Είσαι ο υπουργός, σου παρακολουθούν το μισό υπουργικό συμβούλιο. Σε παρακολουθεί κάποιο τρίτο κράτος που έχει σχέσεις με το κράτος το δικό σου και το παρακράτος. Και ακούει ταυτόχρονα τον υπουργό που παρακολουθεί να μιλάει με τον ομολογό του στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Δεν χάνεις αξιοπιστία.

και τη νέα γεωπολιτική εξέλιξη και εξίσωση με το Ισραήλ, είναι πιο μεγάλη επιτακτική ανάγκη να ενεργήσεις με διαφορετική στρατηγική στα διεθνή. Άρα λοιπόν, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και την Κύπρο σχέση με το Ισραήλ και ένα νέο τύπου επικισμό. Η ουσία λοιπόν είναι ότι οφείλουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος, όχι δεδομένος όπως είμαστε τώρα, αξιόπιστος. Δεν μεταφράζεται η συμμαχική συνοχή ως ένας περιορισμός της εθνικής μας ελευθερίας. Δίνω ελευθερία κινήσεων και κυριαρχία για να είμαι σύμμαχος. Και ούτε σιωπώ και αποδέχομαι ό,τι έρχεται μέσα από την τουρκική αναβάθμιση και τον νέο Οθωμανισμό. Σε Αιγαίο και Κύπρο, κυριαρχικά δικαιώματα υπάρχουν κόκκινες γραμμές και πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση της οποιασδήποτε συμμαχικής συνένεσης, λέω εγώ εδώ στο ραδιόφωνο, διότι στο τέλος της ημέρας, αγαπητές φίλες και φίλοι, η διπλωματία δεν κρίνεται από το χαμόγελο στις κοινωνικές φωτογραφίες, από το ύφος του κινηματογραφικού αστέρα να πηγαίνει με το ένα κουμπί στο σακάκι μάγκικα να πάρει θέση, να πάει να μιλήσει, να ανέβει πεανίζοντας οι άλλοι τα εμβατήρια της ντροπής. Κρίνεται λοιπόν στις κλειστές πόρτες της αίθουσας και στα χειροπιαστά ελληνικά κέρδη, τα οποία έχουν δουλευτεί από πριν, για να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στην επικύρωση όπως αυτά που είδαμε στη Σύνοδο που ολοκληρώθηκε χθες. Είναι όλα λοιπόν μια αλυσίδα. Δεν είναι ανεξάρτητα. Να γιατί ενοχλεί το Predator. Να γιατί δεν πήραμε τίποτα. Να γιατί κάποιοι σήμερα θέλουν να πανηγυρίσουν που είπε τα αυτονόητα στις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, που έκανε τα αυτονόητα με τον Τζαβούσογλου ο κ. Χατζηβασιλείου και όλοι αυτοί οι οποίοι πολύ ωραία θέλουν να τονώσουν το δικό τους ακροατήριο, ενώ στην πραγματικότητα στις κλειστές πόρτες κάνουν άλλα. Πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφω, γιατί οδεύομαι σιγά σιγά και προς το τέλος αυτού του προτελευταίου ημιώρου. Να πάω λίγο να πω κάποιες καλημέρες, μου λέει εδώ η Άννα, πριν πάω στις διαφημίσεις, γιατί αν πάω μπορεί να τις ξεχάσω, βεβαίως.

Ακριβώς, λέει ο Γιάννης εδώ, ο Πρωθυπουργός λέει στα κανάλια ότι θέλει να ακούσει ο λαός, αλλά τα προβλήματα με τους Τούρκους δεν τα αναφέρει στη Σύνοδο. Αυτό λέμε, κλειστές πόρτες είναι που βγάζουν την πολιτική και διαμορφώνουν την πολιτική. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ, το πω Γιάννης αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Η Άννα θα με καθοδηγήσει εδώ στους ανθρώπους που παρακολουθούν. Σιωπηλοί κάποιοι σήμερα εδώ στο YouTube βλέπω. Η παρέα είναι εδώ και ακούει αφού κουράζεται και προβληματίζεται. Πάμε λοιπόν σε μουσική, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, εδώ μέχρι και τις 11.

0: στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εκκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999, σαν σήμερα, ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου, ζήτησε ο Carlos Santana το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ για τις, τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες στροφές. Να πάω λίγο κοιμή, να πω στον Πέτρο μια καλημέρα. Μου λέει τελικά μάθαμε τι συνέβη και δεν υπήρχε το νερό στην Κίμη. Υπήρχαν προβλήματα. Κωνσταντίνη, είχες κάποια ενημέρωση. Είχα πολλά μηνύματα και εγώ για αυτό το θέμα. Δεν, υπεύθυνοι δεν κατάφεραν να μας ενημερώσουν για το τι συνέβη σε αυτό το διάστημα σχετικά με το νερό. Είναι μια προσφυλής τακτική. Αυτή με την καλή έννοια το λέω, ότι συμβαίνει μια βλάβη να πρέπει να διαπιστωθεί και τι έχει συμβεί. Σε ένα παλιό δίκτυο είμαστε, ούτως ή άλλως το ξέρετε. Έτσι. Κατά τα άλλα, κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια για να λύσουμε τα προβλήματα. Φανταστείτε. Για τον Γιάννη, επίσης, ο οποίος μου έχει στείλει μια φωτογραφία εδώ και μου λέει: η εικόνα μου λέει που σου στέλνω είναι από τα Θαψά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουν φύγει οι κατασκευές, να υπάρχει λέει να είναι εύκολη, να μην υπάρχουν στην παραλία σκηνές και τέτοια. Ωστόσο, ο Έλληνας λέει συνεχίζει τον τρόπο που έχει μάθει από το σπίτι του και μου έχει στείλει εδώ μια σακούλα, όχι μια σακούλα, πολλές σακούλες με σκουπίδια και αναψυκτικά και καφέδες που κάποιοι προφανώς πήγαν να κολυμπήσουν εκεί και είπαν να αφήσουν στο αλμυρίχι και σε ένα κομμάτι εδώ στο δρόμο, σε ένα κορμό, να αφήσουν τις σακούλες τα σκουπίδια τους. Για να πάει κάποιος να τα μαζέψει. Εντάξει. Γιατί δεν μπορείς να τα πάρεις, να βάλεις το αυτοκίνητο σου, να τα πετάξεις, ας πούμε, σε έναν κάδο. Αυτό, επειδή σας λέω μερικές φορές, κάνουμε την κριτική μας και συζητάμε. Είναι υπεράνω οποιασδήποτε δημοτικής αρχής και υπεράνω οποιασδήποτε λειτουργίας του περιβάλλοντος και της φοροταξίας. Είμαστε κάφροι σε πολλά σημεία και το λέω σοβαρά τώρα αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον συνάνθρωπό μας να καταλαβαίνει ότι δεν περιποιεί τιμή στον ίδιο ότι κάποιος άλλος θα του μαζέψει τα σκουπίδια του και ότι δεν μπορεί να σηκώσει το δάχτυλο να κρίνει κανένα δήμαρχο, κανέναν αντιδήμαρχο, καμία υπηρεσία καθαριότητας, κανένα σκουπιδιάρικο, ότι δεν κάνει τη δουλειά του. Σηκώνουμε το δάχτυλο και κάνουμε κριτική όταν κάνουμε ανακύκλωση ίδιοι, όταν εμείς χωρίζουμε τα σκουπίδια μας, τα πηγαίνουμε στους κάδους, κάνουμε κριτική αν πηγαίνουν όλα εκεί που πρέπει, αν πηγαίνουν όλα μαζί. Όταν κάνουμε κατάληψη στις παραλίες και μετά νομίζουμε ότι θα έρθει καθαρίστρια να τα μαζέψει, δεν έχουμε δικαίωμα να σηκώνουμε το δάχτυλο. Και το λέω γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους που επικοινωνούν με το ραδιόφωνο και πριν μιλήσω για το θέμα που μου λένε, τους λέω: εσύ ο ίδιος τι κάνεις? Και όταν παίρνω ως απάντηση σιωπή, δεν συνεχίζω τη συζήτηση. Γιατί ξεκινάει από εμάς. Από εμάς ξεκινάει, από την ψήφο μας και από τον συμπεριφορισμό μας εν γέννη. Να την Κυματίνα εδώ μας καλημερίζει. Έτσι παρεμπιπτόντως τα λέω, επειδή επιστρέφοντας είναι 10.30, έχω και παρουσιάσει, μάλλον έχω το βιβλίο της εβδομάδας να σας προτείνω, επειδή είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη μιλάμε για τα βιβλία, αλλά πριν πάω στα βιβλία θέλω να πάμε σε εκδηλώσεις που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο, εκδηλώσεις που είναι στην πόλη μας. Θα ξεκινήσω φυσικά από την εκδήλωση εδώ στο Αλιβέρι, στα Αγιοργήτικα, 160 χρόνια Αγιοργήτικα, 160 χρόνια για τον Μητροπολιτικό Ναό εδώ, τον Πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Γεώργιο, 11 και 12 Ιουλίου, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θα σας πω τι περιλαμβάνει και η πρώτη και η δεύτερη μέρα. Είμαι εκεί και εγώ στην παρουσίαση του προγράμματος, επομένως σας καλώ να έρθετε. Γιορτάζει ο Αγιώργης λοιπόν και συμμετέχουμε όλοι στις εκδηλώσεις του τα 160 χρόνια από τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Ναού και την ανακήρυξη του Αγίου Γεωργίου ως Πολιούχου Αγίου του Αλιβερίου και θα υπάρξουν προφανώς πέρα από μια αποτίμηση των δραστηριοτήτων της ενορίας αλλά και του πνευματικού κέντρου, θα πάμε να παρακολουθήσουμε και δύο μέρες γεμάτες με πολύ ωραίο πρόγραμμα, όπως αυτό που ξεκινάμε το Σάββατο με την ψαλτική χοροδία υπό τον Χαράλαμπο Μαζαράκη, τον ιεροψάλτη του Ιερού Ναού, όπου θα μας ψάλουν ναούς με την ψαλτική τέχνη, θα μας ψάλουν χορούς και απολυτίκια για τον Άγιο Γεώργιο, με την μουσική φυσικά, που δεν είναι μόνο αυτά που παίζουμε στα όργανα, είναι και αυτά που νιώθουμε την ψυχή μας για τη χοροδία και τα τραγούδια που θα ακούσουμε αργότερα για τον Άγιο Γεώργιο φυσικά. Θα υπάρξουν και εκδηλώσεις χορευτικές προφανώς με τους χορευτές οι οποίοι θα αποδώσουν χορούς από την Εύβοια και φυσικά όχι μόνο και από τη Ρούμελη και από άλλες περιοχές.
σε δύο μέρες που έχουμε, είναι γεμάτο πρόγραμμα για την πρώτη μέρα λοιπόν αυτά. Για τη δεύτερη μέρα, ξανά την ψαλτική τέχνη της πρώτης μέρας στα χορευτικά. Τη δεύτερη μέρα έχουμε τη μεικτή χοροδία του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κίμης, η οποία θα αποδώσει και αυτή τραγούδια, όπως ας πούμε το τραγούδια από το πιο σύγχρονο ρεπερτόριο και τους σύγχρονους δημιουργούς, και βεβαίως θα υπάρξει επίσης και το χορευτικό συγκρότημα της ημέρας, ένα χορευτικό συγκρότημα το οποίο θα μας αποδώσει χορούς που ταιριάζουν φυσικά με τους χορούς που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στα παραδοσιακά μας γλέντια. Τα παιδιά από το Πνευματικό Κέντρο, ο Χρήστος Τσαλίκης, ο δάσκαλος, που τα έχει συντροφεύσει όλη αυτή τη χρονιά. Σε δύο μέρες λοιπόν, γεμάτες μουσική και χορούς και παράδοση και φυσικά όλα γύρω από τον Άγιο Γεώργιο. Γεωργήτικα 2026, για τους φίλους που θέλουν να το βάλουν στο ημερολογιό τους, βάλτε το. Από το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής, εκεί θα είμαστε στις 8 η ώρα το Σάββατο, το βράδυ στις 8 η ώρα την Κυριακή. Και φυσικά υπάρχει και ένα ακόμα τριήμερο το οποίο λαμβάνει χώρα. Ξεκινάει από αύριο το βράδυ, από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και το απόγευμα στο Αργυρό με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρού. Είναι αυτό το πάντρεμα των πολιτιστικών συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Δυστείων, η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού, δεσμοί παράδοσης. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και τους εκπροσώπους. Θα ακούσετε και μέσα στη μέρα σήμερα και αύριο φυσικά στα καλύτερα. Θα ακούσετε τι μας είπαν εδώ οι εκπρόσωποι που ήρθαν να μας συναντήσουν στο στούντιο και μας ενημέρωσαν ακριβώς για το πρόγραμμα. Σας λέω λοιπόν ότι από την Παρασκευή, από το Αργυρό, από το Σύλλογο Αργυρού, στις 8.30 έχουμε μουσική εκδήλωση με οπτικοακουστικό υλικό και τιμούν οι άνθρωποι του χωριού, τους μουσικούς του χωριού. Το πρωί του Σαββάτου στις Πετριές στην Κάτω Βρύση έχουμε την προαιρετική πεζοπορία στο μονοπάτι του Βυρού, αλλά και άλλα δρόμενα γαστρονομικά. Πάμε το Σάββατο το βράδυ στα Κόσκινα για το Θέρος και να συνδέσουμε την παράδοση με την τέχνη και όχι μόνο. Την Κυριακή το μεσημέρι στο Δίστο, όπου θα μάθουμε για τα μπέλια και την παράδοση και την εινοποιία, και βεβαίως θα καταλήξουμε την Κυριακή στο Σύλλογο Νικόλαος Κρυζώτης στα Κριεζά στην πλατεία για τους χορούς φυσικά και άλλα δρόμενα που θα ολοκληρώσουν αυτό το τριήμερο 10, 11, 12 Ιουλίου φυσικά. Και οι δύο εκδηλώσεις και τα γεωργητικά και η δεσμή παράδοσης υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Και επίσης να σας ενημερώσω έτοιμη αφορά, και όσοι έχετε πάρει στα χέρια σας τη ΖΕΦΚΙ, την εφημερίδα μας, τη ΖΕΦΚΙ της 7ης Ιουλίου, θα δείτε ότι αυτό το Σάββατο επίσης καλησπερίζω, ειδικά θα καλησπερίσω από όπου είμαι, ακόμα και αν είμαι στο μικρόφωνο που λέει ο λόγος. Λοιπόν, οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και τις 7.30 ώρα το Σάββατο το βράδυ, όπου ανοίγει η Κατερίνα Περήφανο το Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανος Αγίους Αποστόλους για μια πανευρωπαϊκή έκθεση ζωγραφικής της Art Genesis, παλήριες χρωμάτων. Εκεί να είστε, και είμαι σίγουρος ότι όσοι παραθερίζετε και είστε προς το εκείνο το μέρος Αγίους Αποστόλους, έχετε κάθε λόγο να βρεθείτε στο Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου. Υπάρχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα λοιπόν στην πόλη μας. Αγιοργήτικα, δέσμη παράδοση στο Δίστο, παλήριες χρωμάτων στους Αγίους Αποστόλους. Επομένως, βρες τον τρόπο να συνδεθείς με αυτές τις εκδηλώσεις και έλα να τις παρακολουθήσεις. Διάλεξε, έλα. Συντόνισέ τες και συνδυασέ τες, νομίζω μπορείς μία μέρα εδώ, μία μέρα εκεί κλπ. Άνετα μπορείς όλα να τα προλάβεις. Θα μνημονεύσουμε επίσης αυτήν εδώ την ενότητα της εκπομπής και τους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα. Αγίου Παγκρατίου, Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταύρο Μενίου, στο Εορτολόγιο. Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος καταγόταν από την Αντιόχεια. Διδάχτηκε την πίστη στον Χριστό από τον Απόστολο Πέτρο και χειροτονήθηκε από τον ίδιο επίσκοπο Σταυρομενίου. Ο Παγκράτιος μετά τη χειροτονία του έπρεπε να μεταβεί στην επισκοπική του επαρχία, στο Ταυρομένιο της Σικελίας. Κατά τη θεία λοιπόν οικονομία συνάντησε δύο ναυτικούς, τον Ρωμίλο και τον Λικαονίδη. Αυτοί ήταν καλοπροαίρετοι άνθρωποι και μόλις άκουσαν από τον Άγιο για τον Χριστό, ασπάστηκαν τη χριστιανική θρησκεία. Οι ναυτικοί δε ήταν από τη Σικελία και πρόκειτο να επιστρέψουν εκεί με το πλοίο τους. Έτσι ο Παγκράτιος επιβιβάστηκε σε ένα από αυτά και πήγε στη Σικελία. Όταν ο Άγιος έφτασε εκεί, εξαφάνισε τα γάλματα από τους ναούς του Φάλκονα, του Λίσονα και των άλλων δαιμόνων
Επίσης κατόρθωσε να προσελκύσει στην πίστη του Χριστού τον ηγεμόνα του τόπου Βονιφάτιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον έκανε πλέον να χτίσει και εκκλησία για τις ανάγκες των χριστιανών της περιοχής. Ο Άγιος Παγκράτιος είχε πρικιστεί από τον Θεό και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι θεράπευε κάθε ασθένεια με αποτέλεσμα να προσέρχονται καθημερινώς στην πίστη του Χριστού πολλά πλήθη ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βαφτίζονταν από τον ίδιο τον θαυματουργό Άγιο και με τον τρόπο αυτό εισέρχονταν επίσημα στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Παγκράτιος θανατώθηκε με πέτρες και μαχαίρια από παδούς της αιρέσεως του μοντανισμού, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του ηγεμόνα Βονιφάτιου, ο οποίος τιμούσε ξεχωριστά και προστάτευε τον Άγιο. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε και όπως σας επιστρέφετε η ευχή και η αγάπη, έτσι θα σας επιστρέψω και εγώ με γνώση αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα το τελευταίο της ημέρας για να πάμε στην βιβλιοπρότασή μας για αυτήν την Πέμπτη. Δίνουμε τροφή στην ανάγνωση. Η βιβλιοπρότασή μας για αυτήν την Πέμπτη βεβαίως έχει ιδιαίτερη αξία και γι' αυτό το λόγο θέλω να παραμείνετε εδώ σήμερα συνδεδεμένοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή για λίγα λεπτά ακόμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να αφιερωθεί πουθενά αλλού παρά στη ζεύξη ενώνουμε ιδέες, τρόπους και ανθρώπους. Μπορεί να μην είναι βιβλίο πρόταση εβδομάδας, αλλά είναι η εφημερίδο πρόταση από εδώ και στο εξής, για να την έχετε πάντα μαζί σας. Στο σποτάκι που ακούσατε λέμε σύντομα στα περίπτερα, αλλά σύντομα θα ξαναείναι στα περίπτερα, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν θα την προλάβετε. Σε κάποια σημεία δεν την προλάβατε, το ξέρουμε αυτό, μας έχουν ενημερώσει τα σημεία πώλησης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί, τους χρωστάμε μια πολύ μεγάλη χάρη, γιατί κάποιοι με παίρνουν, ξέρετε, τηλέφωνο και μου λένε: Κωνσταντίνε, πήγα στη Χαλκίδα, ζήτησα, λέγανε, α ναι, την είδαμε, ήταν μια καινούργια εφημερίδα, πού την ξέρετε, ας πούμε για παράδειγμα. Κάποιοι, επειδή τους αρέσει το καινούργιο και λοιπά, την είχαν σε περίοπτη θέση και τους ευχαριστούμε επίσης, αλλά σήμερα θα μιλήσω λίγο ακόμα, ξέρω ότι σας έχω φάει αρκετά αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι για μας πολύ σημαντικό ότι είναι η πρώτη αυτή εκδοτική προσπάθεια του Radio Oliveri 1 και νομίζω στις 32 σελίδες, για όσες την έχετε πάρει σε αυτήν εδώ την πρώτη έκδοση, αυτές τις 32 σελίδες γεμάτες με βεράκι, αγάπη και με πολλά θέματα, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Σε αυτήν την έκδοση που δεν ξέρω αν την έχετε πάρει, υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ για το νερό, ειδικά από το 2024 και με μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και με ένα σκεπτικό το τι πρέπει να γίνει, για το πόσο τα χρονοδιαγράμματα και η αναγκαιότητα μας κάνουν να τρέξουμε απέναντι σε λύσεις που τις ξέρουμε χρόνια, αλλά δυστυχώς δυσχεραίνεται η πραγμάτωσή τους από το σύστημα, το ελληνικό, το δημόσιο, τις πολιτικές εκρήξεις, τις πολιτικές απραξίες, τις πολιτικές εξαγγελίες που δεν γίνονται ποτέ έργα. Στην εφημερίδα όμως, πέρα από μας, πέρα από τους ανθρώπους που γράφουν και παράγουν προϊόν στο Radio Oliveri, έχουν συμμετάσχει κάποιοι άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω σήμερα σε αυτήν εδώ την πρόταση, για αυτήν εδώ την εβδομάδα, γιατί τους έχετε δει, τους έχετε διαβάσει, αλλά δεν έχω μιλήσει για αυτούς, και θέλω να ξεκινήσω και να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας Κεσκύρου, τον αρχαιότερο ιεράρχη μας, τον σπουδαίο Σεραφείμ, ο οποίος μας έχει γράψει ένα χαιρετισμό με πυκνό λόγο, μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 2, για το ταξίδι της ζεύξης, και χωρίς τη δικιά του ευλογία νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρναμε να βγούμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δεύτερος στη τάξη για αυτό το πρώτο φύλλο είναι ο αγαπημένος μου Μάκης Δελιπέτρος. Ο Μάκης Δελιπέτρος, ένα από τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη δημοσιογραφική μας πορεία, και τη δική μου και του Δημήτρη Κουλιώνη, που μας γνωρίζετε ως φοιτητές εδώ. Ο Μάκης Δελιπέτρος, δημοσιογράφος, αξιτάκτης στην Εστία, ένας άνθρωπος που έχει μια μακρά διαδρομία στον χώρο του τύπου, μακρά διαδρομή και σπουδαία. Έχει γράψει το άρθρο «Καράβι στον χρόνο, η Εύβοια κρατάει στον νότο το τιμόνι, αλλαγμένη και αναλύωτη». Ένα πραγματικό δοκίμιο λογοτεχνικής αξίας σπουδαίας που θα ήθελα πολύ να το διαβάσετε στη σελίδα 4. Να ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αγγέλο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Καπαδοκών Εύβοιας, που έχει πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το λαϊκό πολιτισμό απέναντι στη φθορά του χρόνου και τη λησμονιά, το πώς η έλλειψη χώρων για πολιτισμό, το πώς η έλλειψη ανθρώπων να στελεχώσουν, και η ανισότητα αλλά και η προχειρότητα πολλές φορές χτυπούν την πόρτα της παράδοσης με άσχημο τρόπο. Θα βρείτε την ματιά της πόλης μας μέσα από το φανούρι μας, μέσα από τα μάτια του φανούρι, του μικρού σκυλάκου που έχει πολλά να σας πει και θα καταλάβετε τι εννοεί. Μπορείτε να βρείτε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές, τον Βασίλη Λύκο και Περιφερειακό Σύμβουλο εδώ, ανεξάρτητο περιβαλλοντολόγο, και τον αγαπημένο μου σπουδαστή και φίλο, τον Αλέξη Σαρή, καθηγητής επίκουρος του Εθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Εράσμου του Ρότερνταμ, που μιλάει για τη ΣΑΠΕ, μιλάει για την χωρική δικαιοσύνη, μιλάει για αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ισορροπία λοιπόν στο νέο χωροταξικό των ΑΠΕ. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Τζανή για το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα μεσαιωνικά μνημεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, από την αποσπασματική παρέμβαση στην ολιστική διαχείριση με φωτογραφίες αλλά και με εξωστρέφεια που πρέπει να πάμε. Τον Ανδρέα Σταλίδη, μαθηματικό πολιτικό επιστήμονα, για την Ευρώπη που άργησε να καταλάβει τι είναι η Τουρκία, και αυτό που γράφει ο Ανδρέας δεν το κατάλαβαν ούτε αυτοί που πήγαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ανδρέας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό και έχει την εικόνα, μια εικόνα που δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Τον αγαπημένο φίλο, τον Σταύρο Καλεντερίδη, τον γνωρίζετε, τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές, διεθνολόγος που μας γράφει για την γαλάζια πατρίδα, και βεβαίως όλους τους φίλους που συμμετείχαν εκτός από τη συντακτική ομάδα της ΖΕΦΞης που βασίζεται στο Radio Oliveri 1. Την κυρία Σβορώνου για την πολύ ωραία συνέντευξη που μας παραχώρησε, και φυσικά δεν θα αφήσω τελευταία, αλλά θα την βάλω πρώτη, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε the last but not least, τελευταία αλλά όχι έσχατα,
την αγαπημένη μου, την σύζυγό μου, την ορίζετε, την Αρετή, η οποία σας έχει δώσει μια τέλεια συνταγή, γιατί θέλουμε να είναι πολύ πρισματικό αυτό που θα διαβάσετε. Κάθε πρώτο τεύχος του μήνα θα υπάρχει μια συνταγή της Αρετής εδώ. Έκπληξη στις ραδιοφωνίες, τι θα βρείτε αυτή την Τρίτη. Σίγουρα κάτι που σας ενδιαφέρει διαφορετικό. Αυτή είναι η ομάδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι και στην επόμενη ζεύξη θα βρείτε κι άλλους που θα συμμετέχουν και θα γράψουν και θα καλύψουν την ύλη μας που είναι εξίσου σημαντική με αυτήν. Επομένως, η βιβλιοπρόταση της Πέμπτης, αυτής της Πέμπτης, μου δίνεται φυσικά το δικαίωμα και την δυνατότητα να διαφοροποιηθώ και να μην είναι ένα βιβλίο, να είναι η εφημερίδα μας. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη λοιπόν σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, κάθε Τρίτη θα βρίσκεται τη Ζεύξη, τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια και ευελπιστούμε να γίνει μέρος της καθημερινότητάς σας, μέρος της διαδικασίας να επαναπροσεγγίσουμε την ανάγνωση. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο βήμα για την κατάληψη της γνώσης είναι να ενεργοποιηθούν όλες οι αισθήσεις και μόνο η ανάγνωση, μόνο το βιβλίο, μόνο αυτή η μυρωδιά του χαρτιού, του μελανιού, της εφημερίδας που έχει ύλη και δεν είναι απλά για να τοποθετεί διαφημίσεις ή για να τοποθετεί με μεγάλα γράμματα πράγματα τα οποία υπάρχουν και ανακυκλώνονται συνέχεια, να εμβαθύνει δηλαδή, είναι κάτι που ενεργοποιεί την επιθυμία σου να προσεγγίσεις περισσότερο τη γνώση και να θέλεις να γνωρίσεις και να μάθεις πράγματα. Ελπίζουμε αυτό που νιώθουμε εμείς να περάσει και σε όλες και όλους εσάς. Και κάπως έτσι θα πούμε αντίο για αυτήν την Πέμπτη, την 9η 7ου 2026. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η Άννα Ευαγγελίου στις 11 σε λίγα λεπτά από τώρα για μουσικό ξυπνητήρι. Στις 3 η Παρασκευή Ρούσου για ημέρα σε εξέλιξη. Στις 9 Δημήτρης Γουλιώνης για τους συμφοιτητές με τις διεθνείς ειδήσεις. Και φυσικά μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι για το μουσικό μας πρόγραμμα, το οποίο διαφέρει από όλα αυτά που ακούτε, με μουσικές που έρχονται από το παρελθόν σήμερα, μας τυπούν την πόρτα πάλι και χαιρόμαστε να τις ακούμε. Αύριο τα best του είμαστε στον αέρα με πάρα πολύ ιστορία και συνεντεύξεις που ακούσαμε και αφορούν τις εκδηλώσεις που έρχονται. Να είστε όλες και όλοι καλά, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε, να διαβάζετε τη ζεύξη και θα τα ξαναπούμε θεοθέλοντος και επιτρέποντος πάλι εδώ τη Δευτέρα το πρωί. Καλά να περάσετε ό,τι κάνετε και να το κάνετε με αγάπη και μεράκι πάντα για να αξίζει. Στο επανακούιν λοιπόν, σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Radio Liberiana. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας. Δεν χρειάζονται πλέον έτσι συστάσεις και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού για να σας ακούσω? Καλά, εντάξει, να σας ακούσω λίγο δύσκολο. Στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που φυσικά σας την προσφέρει αποκλειστικά το Radio Liberi 1, φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, μέσα από το site του σταθμού μας radioliberiana.gr και φυσικά μέσα από την εφημερίδα μας, μέσα από τη ζεύξη μας. Ελάτε λοιπόν να ενωθούμε, να γίνουμε μια υπέροχη έτσι παρεούλα και φυσικά εννοείται να συνδεθούμε όλοι στο radioliberiana.gr για να περάσουμε έτσι μαζί ένα καταπληκτικό διωράκι όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ. Αλλά εννοείται πως έρχεστε στο site μας και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει, φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, αλλά και για να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε πως το Radio Liberiana είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι μετά από εμένα έρχεται η Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο με το ημέρα σε εξέλιξη 3 με 5 και το βράδυ στις 9 φυσικά συμφοιτητές με τον Δημήτρη Γκουλιώνη. Εσείς θα χάσετε από το υπέροχο πρόγραμμα μας? Φυσικά και όχι. Εννοείται εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνύματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 έτσι για να γίνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα, να μου στείλετε τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε παλιά και νέα, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και φυσικά να διαβάσω και τις καλημέρες σας. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια έτσι να καλημεριστούμε, να σας δώσω χρόνο να φτιάξετε το καφεδάκι σας και φυσικά έρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, μία μέρα χαρά από Άλκη στις Πρωτοψάλτη και Αγάπησέ με από Τάμτα, ένα παλιό καμάτι, αλλά πάντα παιδιά μου είναι μέσα στην καρδιά μας. Και όπως πάντα μέσα στην καρδιά μας είναι και το αλιβέρι μας και πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, διότι μας περιμένει ένα τρίμερο φωτιά και λαύρα με τις εκδηλώσεις που έχουμε στον τόπο μας. Φυσικά μιλάω για τα Αγιοργήτικα του 2026 που θα γίνει Σάββατο και Κυριακή και 8 η ώρα το απόγευμα στον αυλιοχώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αλιβερίου, όπου η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 160 χρόνια από τα εγγένεια του Πολιούχου του Αγίου Γεωργίου, με χοροδιακά και παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική και φυσικά παιδιά μου παρουσιαστής ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Εννοείται βέβαια, άμα θέλετε αύριο που είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, να το γιορτάσετε, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις στο πιάτο. Φυσικά, αύριο 10 Ιουλίου και 8.30 το απόγευμα στην πλατεία του Αργυρού, το Αργυρό τιμά τους μουσικούς του, όπου θα υπάρχει μια μουσική εκδήλωση με οπτικο-ακουστικό υλικό και ζωντανή ορχήστρα. Τώρα βέβαια, έχουμε και γεμάτο Σαββατοκυριακό και στα χωριά μας εδώ πέρα, όπου το Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί στις Πετρίες στην Κάτω Βρύση θα έχει, παιδιά μου, γαστρονομικό τραπέζι με τοπικά προϊόντα, πλαισιωμένο από το μουσικό εργαστήρι του συλλόγου ο Πλάτανος, εννοείται προαιρετική πεζοπορία στο μονοπάτι του Βυρού, όπου παιδιά μου μετά το φαγητό θες και λίγο να περπατήσεις, δεν θέλεις? Το θέλεις. Επίσης παιδιά μου όμως δεν τελειώνει εκεί, διότι στις 8.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου στην πλατεία των Κοσκίνων θα υπάρχει έκθεση αναπαράσταση του Θέρους, ομιλία για τα δυστεία από τον αρχαιολόγο κύριο Κωνσταντίνο Μπουκάρα. Οπότε παιδιά μου καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα Σάββατο γεμάτο. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στην πλατεία του Πάνω Χωριού στο Δίστο έχουμε παρουσίαση των αμπελώνων του Δίστου και την εξέλιξη της εινοπαραγωγής στην περιοχή μας και φυσικά το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου στα Κρύεζα στην πλατεία του Δημαρχείου αφιέρωμα στο βίο του πατέρα Κωνσταντίνου Καραμπατσόλη, του πρώτου ιεροδιδάσκαλου των Κρυεζών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμάτο. Λήξη του πολιτιστικού τριημέρου με την παρουσία των παραδοσιακών φυσικά χορευτικών ομάδων της Δημοτικής Ενότητας Δυστείων και των προσκεκλημένων παραδοσιακών χορευτικών ομάδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες των Συλλόγων Αργυρού, Κοσκίνων, Κρύεζων, Πέτριων και Κίμης. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, οπότε εγώ σας έδωσα έτσι κάποιες ιδέες για να περάσετε ένα πυθικό φωτιά.

Ακούσαμε «Φωτιά στη νύχτα» από Μιχάλη Χατζηγιάννη, ένα καινούργιο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι. Και παιδιά μου, μιας και μιλήσαμε για πολιτιστικά δρόμενα και αυτά, είναι υπέροχο σε όποια ηλικία και να είμαστε πάντα να πηγαίνουμε και να περνάμε όμορφα και φυσικά να στηρίζουμε δράσεις του τόπου μας. Και μιας και μίλησα λίγο για την ηλικία, θέλω να πάω σε μια κυρία την οποία την είδα στο Instagram σε ένα υπέροχο βίντεο και πραγματικά συγκινήθηκα γιατί ήταν τόσο γλυκούλη. Βέβαια η κυρία δεν σκέφτηκε την αγωνία των οικείων της προσώπων, τα οποία πρόσωπα θα είχαν ανησυχήσει στο σπίτι που δεν θα βρίσκαν μέσα την κυριούλα αυτή. Κυρία ετών 92, Ρουβίτσα ετών 92, πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά και μάλιστα του ανέφερε ότι το έσκασε από το σπίτι κρυφά και κανένας δεν ήξερε που είναι. Από τη μία το στηρίζω, με συγκίνησε πάρα πολύ η κυριούλα αυτή που ετών 92 ήθελε να κάνει αυτό που της λέει η καρδιά της. Αλλά από την άλλη, καλή μου κυρία, αφήνουμε ένα μήνυμα στο σπίτι το πού θα είμαστε, διότι καταλαβαίνετε ότι τα οικεία της πρόσωπα πανικοβλήθηκαν όταν δεν την βρήκαν στο σπίτι. Οπότε ναι, από τη μία ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και η αντίδραση του Σάκη Ρουβά, της έδωσε στο μικρόφωνο, της μίλησε και εντάξει, αλλά από την άλλη και λίγο τα πρόσωπα στο σπίτι τα σκεφτόμαστε. Αλλά εντάξει, πέρασε ωραία, αυτό μετράει. Όπως πολύ ωραία πέρασε και ο Ed Sheeran που γνώρισε επιτέλους από κοντά τον Messi, τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή, και είπε σε μία συνέντευξή του ότι κάποτε πέρασε αρκετά λεπτά μιλώντας με ενθουσιασμό στο Lionel Messi στα παρασκήνια πριν μάθει ότι το είδωλο του ποδοσφαίρου στην πραγματικότητα δεν μιλούσε αγγλικά. Πήγε κάποιος κύριος από την ομάδα του Μέση και του λέει «Βρέσει Ed μου, τόση ώρα του μιλάς, τον βλέπεις ότι σου χαμογελάει, δεν σου απαντάει, δεν τα κατέχει τα αγγλικά αγόρι μου». Αλλά το θέμα ποιο είναι, γνώρισε το Μέση, έβγαλε φωτογραφία με το Μέση, τέλεια, αυτό δεν μετράει.

στο κάτω-κάτω η γλώσσα του σώματος και η αγάπη που έχει ο άλλος στην καρδιά του δεν έχει λεξικά, δεν έχει συγκεκριμένες λέξεις. Το βλέπεις στο χαμόγελο του άλλου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Λατρεύω» από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Έλενα Παπαρίζου.

Ένας ύμνος γραμμένος για την αγάπη αυτό το τραγούδι, πραγματικά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και μιας και είπα λατρεύω, ορκούς αγάπης αντάλλαξαν και η Taylor Swift με τον εκλεκτό της καρδιάς της, εγώ σας είπα θα έρθω με κουτσομπολιά. Λοιπόν, τον Travis Kelce στη Νέα Υόρκη με πάνω από 1000 καλεσμένους, καλέ τι τους ταΐσατε. 1000 καλεσμένους, πα. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε τελετή στο Madison Square Garden, παρουσία περισσότερων από 1000 καλεσμένων, από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού, φυσικά, βεβαίως. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και παιδιά μου, μπορώ να πω εδώ πέρα ότι ήταν πάρα πολύ ωραία τελετή. Σύμφωνα με μέσα έτσι ενημέρωσης, η Νύφη επέλεξε νυφικό υψηλής ραπτικής του οίκου Dior, σχεδιαζεμένο από τον κύριο Άντερσον, δημιουργικό διευθυντή των γυναικείων αντρικών και haute culture. Oh, really? Τέλος πάντων, χειροποίησε τα παπούτσια Christian Louboutin και η Taylor Swift ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Cartier. Χρέη κουμπάρου τώρα! Παιδιά, ξέρετε ποιος ήταν ο κουμπάρος τους? Ο αγαπημένος ηθοποιός, κωμικός ηθοποιός, Adam Sandler. Παιδιά, πραγματικά, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν κουμπάρος. Έχουν βγάλει και φωτογραφίες, είναι τέλεια. Τώρα ποιοι ήταν οι καλεσμένοι? Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, εννοείται η Selena Gomez με τον Benny Blanco, παιδιά, εννοείται ότι θα ήταν εκεί. Ήταν ένα σωρό άτομα, εν τω μεταξύ εγώ ξέρω μόνο τους μισούς από αυτούς εδώ πέρα που αναφέρονται, αλλά, Ellie Goulding, Benson Boone, Maren Morris, αυτούς τους ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, έγινε ένας χαμούλης στα social media. Το Instagram γέμισε φωτογραφίες της Taylor Swift με τον ηφικό της. Εννοείται Καμίλα Καμπέιο ήταν με ένα φανταστικό κόκκινο φόρεμα, μπορώ να πω, και της πήγαινε και πάρα πολύ το χρώμα. Ήτανε ένας φανταστικός γάμος. Εγώ θα πω στα παιδιά, παιδιά μου να ζήσετε. Και εννοείται τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Εννοείται, πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικούλι που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, φυσικά για τη ζεύξη μας, η οποία κάθε Τρίτη θα είναι στα περίπτερα, οπότε τρέξτε να προλάβετε, σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια, να προλάβετε το πρώτο τεύχος της ζεύξης όσοι δεν το προλάβατε και φυσικά την Τρίτη να αναμένετε στα περίπτερα της γειτονιάς σας. Και θα ακούσουμε και ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι από τους Kings, το παγωτό, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood που ο καιρός το έχει ξεχάσει λιγάκι, αλλά θα το θυμηθεί, παιδιά μου, λίγη δροσούλα τη θέλουμε και φυσικά επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παγωτό ακούσαμε από Kings, μας άνοιξε η όρεξη τώρα για γλυκό. Λοιπόν, αλλά παιδιά μου, θέλω να σας πάω εκτός από τη γλύκα του παγωτού τώρα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι υπάρχουν και κάποιες φοβίες που έχουμε. Θα συνεχίσω με τις φοβίες του καλοκαιριού, ναι. Εγώ έχω συγκεκριμένες φοβίες. Όπως σας έχω πει, τα ζουζούνια είναι μια τεράστια φοβία μου. Εκτός από τις πασχαλίτσες και τις πεταλούδες, τις οποίες αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Οι ακρίδες είναι ένας τεράστιος φόβος μου επίσης. Ξέρω, δεν τσιμπάνε, αλλά άμα μπλεχτούνε στα μαλλιά, παιδιά μου, εκεί δεν σε σώζει τίποτα. Αφήστε που είναι και μεγαλούτσικες και εγώ φοβούμαι γάρ. Αλλά, ο Godzilla των ακρίδων, ναι, καλά ακούσατε, ο Godzilla των ακρίδων παρουσιάστηκε στην Τουρκία. Είχανε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό, τι κοιτάγανε, διότι ήταν τεράστια. Ήτανε μεγαλύτερη, παιδιά, από παλάμη χεριού, Εγώ φρίκαρα με το βίντεο που είδα στο Instagram, πραγματικά είμαι σε φάση... από κατά πού να κρυφτώ, κατά πού να κάνω, άμα δω εγώ την Godzilla-ακρίδα αυτή φέτος το καλοκαίρι. Αϊ-χαϊ, δεν ξέρω κατά πού θα κρυφτώ. Όχι παιδιά, πολύ τρομακτική είναι η συγκεκριμένη ακρίδα. Τώρα αν πρόκειται για μικρή ακριδούλα του αγρού, εντάξει, εκεί είμαι λίγο πιο ήπια, δεν τσιρίζω. Δεν τσιρίζω. Βέβαια, πέρσι που είχαμε πάει με το Γιάννη σε ένα λιβάδι εκεί πέρα να μαζέψουμε λίγο και σπαράγια και τέτοια, ξέρετε. Λοιπόν, είχε κάτι αλογόμυγες. Παιδιά, αυτές τσιμπάνε. Καλά, αυτές δεν αστείευονται. Και ειδικά τώρα τον Αύγουστο που είναι και παχές οι μύγες. Εκεί να δω κατά πού θα κρυφτώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, όχι, με τις μύγες δεν έχω θέμα. Με τις αλογόμυγες έχω θέμα. Με τις μύγες κανονικές δεν έχω θέμα. Αλλά ναι, ξέρετε. Τα ζουζούνια είναι ένας τεράστιος φόβος μου και μπορώ να πω ότι τα ζουζούνια είναι τεράστιος φόβος πάρα πολλών ανθρώπων και ίσως μεγαλύτερος φόβος και από το λαγοκέφαλο. Έτσι, εκεί θέλω να καταλήξω, το ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μας τρομάζουν πολύ περισσότερο από τους λαγοκέφαλους, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και δεν είναι μόνο τα ζουζούνια, είναι και άλλα πράγματα τα οποία ίσως ξεχνάμε πάρα πολύ και είναι καθημερινά πράγματα, απλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ναι, όταν η Δονούσα είναι sold out από τον Φεβρουάριο, δεν είναι τρομακτικό πράγμα αυτό? Όταν είσαι 3 ώρες στην κίνηση για να γυρίσεις από το μπάνιο στη θάλασσα, δεν είναι τρομακτικό? Όχι, εδώ στα Λιβέρια γενικά μιλάμε τώρα, έτσι. Όταν έχει 55 ευρώ εξαπλώστρα και 10 ευρώ το τοστάκι με το ζαμποντιρί, λέμε τώρα, χωρίς τα πατατάκια από δίπλα, δεν είναι αυτά τρομακτικά? Πάμε εμείς να ακούσουμε Κενό από Μάνο και Ντίνα. Και φυσικά έρχομαι με περισσότερους φόβους που είναι πολύ πιο τρομακτικοί από το λαγοκέφαλο. Εμπιστευτείτε με.

Και μετά από το κενό του μάνου με την Ντίνα, πάμε να δούμε εδώ πέρα κάποιους άλλους φόβους που, πιστέψτε με, μπροστά σε αυτούς τους φόβους ο λαγοκέφαλος δεν είναι τίποτα, διότι εσύ μπορεί να φοβάσαι να μπεις μέσα στη θαλασσίτσα, δεν θα σε πειράξει όμως το ψαράκι αυτό, διότι ψάρια είναι. Τι κάνουν τα ψάρια? Κολύμπαμε, κολύμπανε, κολύμπανε, που έλεγε και η Ντόρι στον Μάρλιν, τον μπαμπά του Νέμο. Και φυσικά, παιδιά μου, υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόβος που νομίζω τον έχουμε όλοι, και όχι μόνο εμείς που φοβόμαστε τα ζουζούνια λίγο παραπάνω, αλλά εκεί που κάθεσαι αμέριμνος, στο σαλόνι του σπιτιού σου, μπορεί να δεις κάτι να περνάει με την άκρη του ματιού σου, να χώνεται κάτω από τον καναπέ και εσύ μετά να τσιρίζεις πάνω στον καναπέ, διότι αυτό το πράγμα μπορεί να βγάλει φτερά και να πετάξει. Έπαθε χθες, προχθές, πότε ήτανε, ένα εγκεφαλικό, διότι πίσω από την καρέκλα που έτρωγα πέρασε μια κατσαρίδα. Και όσοι με ξέρετε, ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά ότι άρχισα να τσιρίζω. Πετάχτηκα πάνω, η καρέκλα έπεσε πάνω στην κατσαρίδα. Δεν σου αρέσει την κατσαρίδα, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι οι κατσαρίδες αποτελούν έναν τεράστιο φόβο όλων των ανθρώπων, και ειδικά αυτές οι κόκκινες που πετάνε κιόλας. Αχ, Παναγιά μου, να τρίχεσα. Λοιπόν, ναι, οπότε, κατσαρίδα ή λαγοκέφαλος, εδώ να σας δω λίγο, θα κάνουμε debate. Φεύγω από τα ζουζούνια. Ναι, χρειάζομαι λίγο έτσι να χαλαρώσω από ανατρίχιασα με την κατσαρίδα. Λοιπόν, άλλος ένας φόβος όλων όσων θα πάνε διακοπές, ποιος είναι? Οι παρκαδόροι στα πάρκινγκ των πλοίων, παιδιά μου, που σου λένε, έλε λίγο πιο μπροστά, έχεις χώρο. Και ο χώρος είναι ίσα ίσα να περάσει μια κόλλα χαρτί α4. Θα ξεχάσω εγώ τι πέρασα πηγαίνοντας στην Κρήτη με τη μάνα μου, με τον κυριούλη εκεί πέρα που λέει, έλα, έλα λίγο ακόμα, έχεις χώρο. Εν τέλει δεν χώραγε ούτε κόλλα α4 από αυτόν τον χώρο που είχαμε εμείς. Άλλος ένας φόβος επίκαιρος τώρα το καλοκαίρι είναι όταν κοιμάσαι με το κλιματιστικό σου σε 18 βαθμούς Κελσίου, ξυπνάς με μία ψήξη, όνειρο παιδιά μου, και πώς περνάει η ψήξη, αν δεν περνάει. Εκτός και αν σας κάνει εντριβή ο παππούς μου, που δεν θέλετε να σας κάνει εντριβή ο παππούς μου. Όχι, δεν περνάει βέβαια η ψήξη, αλλά το μασάζ είναι λίγο δυνατό, θα το πω. Παρ' όλα αυτά, μετά από 10 λεπτά είσαι περδίκη, μπορώ να πω. Μπράβο στον παππού μου. Οπότε, παιδιά μου, είναι κάποιοι φόβοι οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους λαγοκέφαλους, όπως τα κουνούπια που έρχονται στα αυτιά σας και εσείς προσπαθείτε να κοιμηθείτε, αλλά αυτά δίνουνε ρεσιτάλ εκείνη την ώρα, έρχονται και κάνουν βζί βζί γύρω από τα αυτιά σας και δεν σας αφήνουνε να κοιμηθείτε, και άντε εσείς τώρα να ξεσκεπαστείτε με το σεντόνι εκεί. Εκεί θα κάνουν τσιμπούσι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Other View, ο γύρος του κόσμου. Και φυσικά, έρχομαι αγάπες μου, μη μου ανησυχείτε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Μετά το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, τον γύρο του κόσμου από Other View, πάμε να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι. Ακούσαμε και το Zoom Αιγίνα και θέλω να σας πάω λίγο στην Κρήτη. Η Κρήτη, τη λατρεύω την Κρήτη, έχω πάει στην Κρήτη, έχω δουλέψει στην Κρήτη, ήμουν ανηματέρης, ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Παιδιά μου, οι περισσότεροι που έχετε βρεθεί στην Κρήτη, προφανώς και δεν έχετε δει την Εράιδα και το Παλικάρι με τον Παπαμιχαήλ και τη Βουγιουκλάκη, θα έχετε πάει στην Κρήτη και θα κοιτάτε δεξιά και αριστερά, θα προσπαθείτε να καταλάβετε τι λένε. Ναι, παιδιά μου, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα μα πάρα πολύ να καταλάβω τι λέγανε. Ευτυχώς η μαμά μου, που ήταν για δεύτερη χρονιά στην Κρήτη σεζόν, μου εξήγησε κάποια πράγματα. Βασικά, πριν κατέβω στην Κρήτη, μου έκανε ταχύρυθμα μαθήματα της διαλέκτου. Ένα έχω να σας πω, δεν έχω γελάσει περισσότερο στη ζωή μου με εμένα, ναι, με εμένα να προσπαθώ να συνεννοηθώ. Πραγματικά δεν μπορώ, όχι επειδή έχουν κάτι τα κριτικά είναι τέλεια γλώσσα, λατρεύω και τα κριτικά και τα κυπριακά και τα ποντιακά, γενικά λατρεύω όλες τις διαφορετικές διαλέκτους από τη δική μου και προσπαθώ να ενταχθώ κι εγώ σε όλο αυτό. Προσπάθησα πάρα μα πάρα πολύ, αλλά ήμουνα για γέλια, όπως είμαι για γέλια όταν προσπαθώ να μιλήσω ρώσικα, δεν το έχω καθόλου. Έχω λίγο την προφορά, αλλά στο συντακτικό δεν. Οπότε, επειδή θα ξαναπάω Κρήτη εγώ, είναι το μόνο σίγουρο, θα πάω να δω τη μαμά μου. Λοιπόν, και πολλοί από εσάς θέλετε να πάτε έτσι έναν προορισμό, σε έναν προορισμό ωραίο που έχει ρακές. Ναι, έχει ρακές. Σας έχω μερικές λέξεις εδώ πέρα. Παιδιά, πολύ προσοχή. Εμείς εκεί είμαστε ξενομπάτες, ο ξένος, ο περαστικός, είμαστε ξενομπάτες. Εκεί πέρα μιλάνε στον άλλον «πούσο ρε σύντεκνε». Το σωστό είναι ο κουμπάρος, αυτός που έχει βαφτίσει το παιδί. Αλλά σύντεκνος είναι ο κριτικός, ο φίλος, ο έτσι λένε για τους σύντεκνους. Τώρα, πολύ προσοχή, άμα σας πούνε «έλα να σου βάλω μία ολιάρα εκεί». Ναι, εκεί το ολιά είναι το λίγο. Μόνο που ποτέ δεν θα σου βάλουν λίγο ρακί. Ακούστε τα από μένα που την έπαθα, εννοείται. Είδα το ταβάνι να γυρίζει σβούρες, πω πω πω μία ολιά ρακί. Αχ, αυτό πιο πολύ με νταμιτζάνα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, ακούς γύρω στο δρόμο «Ωρε σύντεκνε, κουζουλάθηκες». Τι είναι το κουζουλάθηκες? Τρελάθηκες. Ο κουζουλός είναι ο τρελός. Επίσης, αν ακούσετε κοπέλι, όλοι ξέρουμε ότι είναι το μικρό παιδί. Το ξέρουμε και από τον Κωνσταντίνο Κελένης, από ένα επεισόδιο που τσακωνόντουσαν για ένα κουράδι. Το κουράδι είναι το πρόβατο. Ναι, εγώ το λέω. Εξηγούμε, να μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, τσακωνόντουσαν για ένα πρόβατο, φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες. Εκεί πέρα τσακωνόντουσαν για ένα κουράδι. Οπότε, παιδιά μου, εγώ σας δεν λέω. Ήταν εκεί πέρα, όσοι έχετε δει την Εράιδα και το Παλικάρι, εκεί πέρα που τραγούδαγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Παπα Μιχαήλ που είχε ντυθεί η Βουγιουκλάκη κριτικός. Έχετε ακούσει, σίγουρα θα είχατε άγνωστες λέξεις που πλέον δεν τις έχετε. Εκεί πέρα λοιπόν στην Κρήτη που θα πάτε, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι θα λέτε πάρα πολύ συχνά «δεν κατέω». Δηλαδή «δεν ξέρω», διότι παιδιά μου δεν μπορούμε να ξέρουμε που είναι το ένα, που είναι το άλλο και άμα δεν λειτουργεί και το GPS, φέξε μου και γλίστρισα. Πάμε να ακούσουμε «Καλοκαίρι» στην Ελλάδα από Νικηφόρο και έρχομαι με περισσότερες κρητικές λέξεις.

και μετά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πάμε να δούμε και δύο τελευταίες έτσι λεξούλες που έχουμε στην Κρήτη. Και λέω έχουμε, διότι πραγματικά είναι τόσο φιλόξενοι οι άνθρωποι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ φιλόξενοι. Και πραγματικά τους ένιωσα τόσο δικούς μου ανθρώπους κάτω στην Κρήτη, που πραγματικά θέλω να τους στείλω όλη την αγάπη μου, θέλω να τους στείλω πραγματικά όλη μου την αγάπη, όλες μου τις ευχές. Εννοείται θα ξανανταμώσουμε με τους φίλους μου και με αυτούς που γνώρισα κάτω στην Κρήτη, με τη μαμά μου εννοείται. Πάμε να δούμε λοιπόν δύο τελευταίες λέξεις. Αν εκεί οι κυρίες μου σας πούνε βιόλες, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Είναι επειδή είστε κούκλες. Όπως εκεί που περπατάτε μπορεί να δείτε καμία γάτα, κανένα σκυλάκι, έτσι να το ταΐσετε εννοείται, ένα δεσποτάκι. Εκεί όμως στις ταβέρνες θα ακούσετε να λένε τα οζά. Ναι, τα οζά είναι τα ζώα, παιδιά μου, έτσι τα λένε κάτω στην Κρήτη, οζά. Αυτές ήταν μερικές από τις Κρήτη τσάσατσι λέξεις κάτω. Εννοείται προσοχή πολύ στις ρακές όσοι πάτε Κρήτη. Εγώ το λάθος αυτό δεν το ξανακάνω. Άμα μου πουν έλα να σου βάλω μία ολιά ρακή, παρόλο που η ολιά είναι λίγο ρακή, ω παιδιά, δεν την ξαναπατάω, δεν την ξαναπατάω, σοδούλα. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και έρχομαι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Θα σας φτιάχνω έτσι το πρόγραμμα και για το Σαββατοκύριακο, που σίγουρα θα ξανακούσουμε αυτό το τραγούδι, διότι έρχονται, παιδιά μου, εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οπότε ξέρετε ότι αυτό το πουσουκού μένουμε έβια. Πάμε εμείς τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μιας και είναι 12 η ώρα, είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, μας λέει, μας έλεγε η Αρλέτα στο «Είναι 12 η ώρα» στον Λύκο. Ένα υπέροχο τραγούδι επίσης, αλλά όχι, παιδιά μου, εδώ 12 η ώρα είναι η ώρα των ζωδίων. Οπότε ξέρετε πολύ πολύ πολύ καλά ότι θα ξεκινήσουμε να λέμε τα ζώδια. Τώρα σήμερα είχα έναν ενδιασμό, πώς να τα πω τα ζώδια, πώς να τα αλλάξω. Έχω κάνει του κόσμου τις σαλάτες με τα ζώδια, οπότε αποφάσισα να τα πάω εν αλλάξ. Ξέρετε τι εννοώ εν αλλάξ: κριός, δίδυμος, σταύρος, καρκίνος κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κριούς, όπου η σημερινή Πέμπτη σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να δώσετε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά έχουν αξία. Τώρα η σημαντική όψη της μέρας, η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο, πάει βόλτα το κορίτσι! Στρέφει την προσοχή σας στην καθημερινότητα και την υγεία, τέλεια! Δεν βλέπω τρίγωνα, τετράγωνα, εξάγωνα, οκτάγωνα, οπότε okay, δεν ξέρω πώς να νιώσω γι' αυτό. Στα αισθηματικά του ο κριός, μικρές κινήσεις φροντίδας θα βελτιώσουν σημαντικά το κλίμα ανάμεσα σε σένα και το τέρι σου και η αδέσμευτη πρόσωπο από τη δουλειά θα εκδηλώσει ενδιαφέρον με διακριτικό τρόπο. Επαγγελματικά και οικονομικά, η Αφροδίτη στην Παρθένο βοηθάει να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και να κερδίσετε θετικές εντυπώσεις. Οικονομικά η μέρα ευνοεί το προγραμματισμό και τη διαχείριση εκκρεμών λογαριασμών, αλλά αποφύγετε, λέει, περιττές αγορές. Οπότε σήμερα θα μου κάνετε μία έρευνα αγοράς και αύριο βλέπουμε. Παιδιά μου, δεν έχουμε κάποιο άλλο πλανητικό έτσι εδώ πέρα κάτι, οπότε εγώ θέλω να υποθέσω ότι ο ανάδρομος Ερμής βρήκε επιτέλους το δρόμο του, εισακούστηκα, θα βάλανε καμιά λάμπα και εκεί πάνω, οπότε όλα καλά. Περνάω στους διδύμους, όπου σήμερα Πέμπτη η προσοχή σας στρέφεται περισσότερο σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο δημιουργεί την ανάγκη να βάλετε τάξη σε καταστάσεις και η σωστή οργάνωση θα σας ανταμείψει γρήγορα. Οκ, τα ακούω. Στα αισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη εδώ πέρα, μία συζήτηση που αφορά κοινά σχέδια ή οικογενειακά θέματα θα οδηγήσει σε θετικά συμπεράσματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα μιλήσετε ειλικρινά με το τέρι σας, θα πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και η αδέσμευτη, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο. Παιδιά μου, δεν θα είστε μόνοι για πολύ, διότι ένα πρόσωπο που σας εμπνέει η εμπιστοσύνη θα τραβήξει την προσοχή σας. Οι επαγγελματικές απαιτήσεις επίσης δεν λείπουν στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, αλλά η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση και την προσοχή στις λεπτομέρειες. Είναι πιθανό να χρειαστεί να διορθώσετε ένα λάθος, να επανεξετάσετε ένα σχέδιο πριν προχωρήσει και οικονομικά. Σήμερα με εδώ πέρα λέει ότι μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις για επενδύσεις. Μας λέει όμως μόνο για επενδύσεις. Δεν μας λέει για ένα παρέο, για ένα καπέλο, για ένα μαγιό. Οπότε εγώ τώρα σκέφτομαι με το μυαλό που διαθέτω ότι μπορείτε να πάτε για τα ψώνια σας ελεύθερα. Επόμενο ζώδιο που θα περάσω είναι ο Λέοντας. Ναι, είπαμε να αλλάξει.
Μετά από ένα διάστημα έντονων εξελίξεων, η προσοχή σας, λιονταράκια μου, στρέφεται σήμερα σε ζητήματα ασφάλειας, αξιών και πρακτικών αναγκών. Μέσα στη μέρα επίσης είναι πιθανό να προκύψει μια συζήτηση που αφορά χρήματα ή μια προσωπική συμφωνία. Σωστή αξιολόγηση είναι το tip της μέρας και πάμε στα αισθηματικά, όπου η δεσμευμένη είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να συζητήσετε πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν το κοινό σας μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Συζήτηση, παιδιά μου, συζήτηση και ξανά συζήτηση. Βέβαια, για να γίνει έτσι πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση, μπορείτε να πάτε μια βολτούλα, μπορείτε να πάρετε και το πρώτο τεύχος της ζεύξης, να ανταλλάξετε και απόψεις, διότι μέσα η ζεύξη έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Και μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο τεύχος της ζεύξης, οπότε ξέρετε ότι θα τρέξετε στα περίπτερα. Πάμε και στους αδέσμευτους, όπου ένα πρόσωπο μπορεί να σας δείξει ενδιαφέρον μέσα από πράξεις και όχι μέσα από μεγάλα λόγια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δείξει το ενδιαφέρον του έμπρακτα με ένα λουλουδάκι. Προσωπικά θα ήθελα με ένα γλυκάκι, αλλά τι να πω, παιδιά μου. Οκ, και λουλουδάκι καλό είναι, το θέλουμε και το λουλουδάκι. Το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ. Ξεφεύγω. Λοιπόν, πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου κάποια ζητήματα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Η Αφροδίτη που πάει βόλτα στην Παρθένο ευνοεί τις συμφωνίες και τις διαπραγματεύσεις. Οπότε, παιδιά μου, κάποια εξέλιξη που θα έχετε μέσα από αυτές μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε και τις αποδοχές σας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επιτέλους θα πω να πάρω το καπέλο. Ναι, σημαίνει ότι θα πάμε για ψώνια. Και ναι, το μπέρδεμα το έκανα επίτηδες, διότι, παιδιά μου, έχω βάλει ένα καπέλο στο μάτι, πω ένα καπέλο, τέλος πάντων, εγώ το καπελάκι μου μπορώ να πάω να το πάρω, όπως και οι υπόλοιποι λέοντες μπορούν να κάνουν ελεύθερα τα ψώνια τους. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι, καλοκαιρινό, The Sun, από Demi.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Demi και Alexe Leon. Φυσικά The Sun, ένα υπέροχο τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και πάμε στο επόμενο ζωδιάκι μας, που δεν θα είναι άλλο από τον Ζυγό. Ναι, να αλλάξει πάμε σήμερα τα ζώδια. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, η σημερινή Πέμπτη, αγαπητοί μου ζυγοί, σας καλεί να κινηθείτε πιο διακριτικά και να αφιερώσετε χρόνο στις προσωπικές σας ανάγκες. Η είσοδος τώρα της Αφροδίτης στην Παρθένο σας οδηγεί να παρατηρήσετε καταστάσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο και φυσικά μπορεί να μάθετε και κάποια πληροφορία που θα αποδειχθεί χρήσιμη αργότερα. Το tip της ημέρας, μην πιέσετε καταστάσεις. Στα αισθηματικά σας, η διαίσθησή σας είναι σε πρώτο πλάνο, διότι λειτουργεί έντονα και σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα τις προθέσεις των άλλων, όπως τους συντρόφους σας, για να μπορέσετε να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δεσμευμένοι ζυγοί θα περάσετε μια υπέροχη μέρα γεμάτη ρομαντισμού και η αδέσμευτη μια κρυφή συμπάθεια ή μια παρασκηνιακή προσέγγιση θα κάνει την εμφάνισή της. Τώρα στα επαγγελματικά. Στον εργασιακό χώρο είναι προτιμότερο σήμερα να κινηθείτε με στρατηγική και όχι με βιαστικές πρωτοβουλίες. Κάποια δεδομένα ίσως δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως, έτσι μας βάζει σε ένα μυστήριο, έτσι, Sherlock Holmes θα γίνουν σήμερα οι ζυγοί. Και τα οικονομικά, εντάξει, σήμερα η μέρα δεν ευνοεί τα μεγάλα ρίσκα, αλλά άμα θέλετε να πάρετε ένα βαρέο, μία μπετσετούλα για τη θάλασσα, μία τσάντα για τη θάλασσα ή ένα μαγιουδάκι, εγώ, η Madame Σουσού του Radio Oliver 1, δεν θα σας εμποδίσω.

Πάμε τώρα να δούμε το επόμενό μας ζωδιάκι που δεν είναι άλλο από τον, για να σας ακούσω, από τον Τοξότη. Φίλοι μου Τοξότε, στη σημερινή Πέμπτη στρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα στόχων, φιλοδοξιών και κοινωνικής προβολής. Η είσοδος τώρα της Αφροδίτης στην Παρθένο ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας σας και δημιουργεί προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις. Κάποιο πρόσωπο επίσης μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθεια

καρμικό χαρακτήρα, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά σας τώρα και τα οικονομικά, οι επαγγελματικές προοπτικές, παιδιά μου, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες σήμερα. Η Αφροδίτη που έχει πάει μια τσάρκα από την Παρθένα σας βοηθάει να βελτιώσετε τη δημόσια εικόνα και να κερδίσετε θετικές εντυπώσεις από ανωτέρους ή συνεργάτες. Στα οικονομικά ημέρα ευνοεί αποφάσεις που βασίζονται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οπότε αφού έχουμε ενισχύσεις και τέτοια, εγώ νομίζω ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια σήμερα, τοξότες μου. Ναι, από μένα είστε ελεύθεροι. Πάμε να ακούσουμε μικρέ μου δυναμίτη από Σταβέντο και φυσικά έρχομαι.

Μικρέ μου δυναμίτη ακούσαμε από Σταβέντο και τώρα σιγά σιγά πάμε να δούμε και τους υδροχώους. Είναι το επόμενο ζωδιάκι στην εναλλάξ λίστα μου, φυσικά σαφώς. Θέλω να κάνω έτσι τα ζώδια λίγο σαλατίτσα, έχει περισσότερο έτσι, είναι το αλατοπίπερο της μέρας, δίνει περισσότερο έτσι χιούμορ στην όλη φάση των ζωδίων. Εμένα πάντως μ' αρέσει.

0: και αρέσει και σε εσάς. Τώρα πάμε να δούμε τους υδροχόους. Σήμερα η Πέμπτη σας καλεί να εξετάσετε πιο προσεκτικά υποθέσεις που σχετίζονται με κοινά συμφέροντα. Τώρα θα μου πείτε τι κοινά συμφέροντα, οικονομικές εκκρεμότητες, βαθύτερες προσωπικές ανάγκες, τέτοια πράγματα. Τώρα η είσοδος Αφροδίτης στην Παρθένο σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε ζητήματα που μέχρι τώρα δημιουργούσαν μια κάποια βεβαιότητα. Επίσης, σήμερα το tip της ημέρας είναι να μην αγνοήσετε την διαίσθησή σας. Πάμε στα αισθηματικούλια μας, όπου αν είστε δεσμευμένοι, είναι πιθανό σήμερα να συζητηθούν θέματα που αφορούν εμπιστοσύνη ή μελλοντικά σχέδια. Γενικά σήμερα, από ό,τι βλέπω, είναι η μέρα της συζήτησης εδώ στα ζώδια. Τώρα η αδέσμευτη. Μία γνωριμία μπορεί να σας αγγίξει σε πιο ουσιαστικό επίπεδο από ότι συνήθως. Οπότε η αδέσμευτη δεν θα μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Και πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου συμφωνίες και τακτοποιήσεις ευνοούνται σήμερα τέλεια. Η Αφροδίτη στην Παρθένο σας βοηθάει να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά χρήματα που συνδέονται με τρίτους. Οικονομικά εννοείται προσεκτική στρατηγική θα σας προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά αν οργανωθείτε σωστά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από μένα είσαστε ελεύθεροι να κάνετε μερικά ψώνια που χρειάζεστε. Άλλωστε είναι καλοκαίρι, προετοιμαζόμαστε και για τις διακοπές. Αν δεν έχουμε πάει ήδη... Γυρίζουμε πάνω στην αρχή των ζωδίων, πάμε στους Ταύρους. Ήρθε η ώρα τους, καλοπροαίρετα έτσι, να πω το ζωδιό τους εννοώ. Αγαπητέ μου Ταύρε, μια πιο ευχάριστη και δημιουργική διάθεση χρωματίζει τη σημερινή Πέμπτη. Τα λέει και ποιητικά, μ' αρέσει. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο ενεργοποιεί έναν ιδιαίτερα θετικό τομέα του οροσκοπίου σας και σας προσφέρει ευκαιρίες να εκφραστείτε και να χαρείτε τη ζωή σας. Εκμεταλλευτείτε τις θετικές συγκυρίες, μας λέει το tip της ημέρας. Ευχαριστούμε ζωδιάκι μου, πάμε στα ερωτικά. Οι δεσμευμένοι Ταύροι, η επικοινωνία βελτιώνεται με το τέρι σας και βρίσκετε τρόπους να περάσετε πιο ποιοτικό χρόνο με το έτερον σας ήμιση. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα, που μας λέει ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνους. Πάμε σε μια παραλία, νομίζω λέγεται παραλία. Σκέτο? Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα περάσετε υπέροχο χρόνο με το έτερον σας ήμιση και οι αδέσμευτοι πιθανότητες μιας ενδιαφέρουσας γνωριμίας αυξάνονται σημαντικά. Οπότε σήμερα, δίπλα σας, στο πεζοδρόμιο, στον επόμενο δρόμο, στο επόμενο στενό, κοιτάξτε καλά δεξιά και αριστερά, διότι μπορεί σήμερα να γνωρίσετε το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα ευνοεί τη συνεργασία και τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδέων σας. Οικονομικά οι συνθήκες παραμένουν σταθερές. Αποφεύγετε βέβαια κάποια εξοδάκια που σχετίζονται με παρορμητικές επιθυμίες. Αλλά είναι παρορμητική επιθυμία να πάρεις ένα παρεό, ένα καπέλο, ένα μαγιό? Όχι βέβαια, αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα για το καλοκαίρι. Οπότε από μένα, τη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να πάρετε ένα μαγιό, ένα παρέο, μια τσάντα θαλάσσης, όλα μαζί. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και επιστρέφω με καρκινάκια. Μη φύγει κανένας.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Σύντομα στα περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, έτσι ήθελα να ακούσω και μία Κατερίνα Λιόλιου. Νοικιάστηκε για την Σοφία που μας το ζήτησε. Και φυσικά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Συνεχίζω εδώ πέρα με τους, για να σας ακούσω, με τους καρκίνους. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, φίλοι μου καρκίνοι, οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα. Η είσοδος της Πέμπτης, της Αφροδίτης στην Παρθένο, ναι, συγχύστηκα εγώ ότι κάτι μου λέει εδώ πέρα ότι σήμερα μπορεί να έχετε κάποιες μικροπαρεξηγήσουλες στην καθημερινότητά σας, αλλά όλα καλά, αγάπες μου, διότι το βραδάκι θα έρθει μια ευχαριστή είδηση και θα βρείτε λύσεις σε θέματα που σας απασχολούσανε. Πάμε στα αισθηματικά, όπου σήμερα η δεσμευμένη μπορεί να έρθει μία μικροπαρεξηγησούλα, αλλά παιδιά μου, το βραδάκι φτιάχνει η κατάσταση. Εσείς εφοδιαστείτε με ένα παγωτάκι καλού κακού και βγείτε με το τέρι σας, πηγαίνετε μία βόλτα. Η ελεύθερη τώρα, μία συνομιλία μπορεί να εξελιχθεί πιο ενδιαφέρουσα από όσο περιμένατε. Να τα. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά ευνοούνται διαπραγματεύσεις, συμφωνίες και κάθε δραστηριότητα που απαιτεί επαφές με άλλους ανθρώπους. Οικονομικά, η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη οργάνωση και ενημέρωση γύρω από ένα θέμα που αφορά τα έσοδα ή τις πληρωμές. Τώρα εδώ μου λέει ότι καλύτερα είναι σήμερα να κάνετε μια έρευνα αγοράς και να αφήσετε τα ψώνια για αύριο. Αλλά για τα απολύτως απαραίτητα, ένα γάλα κάτι στο σούπερ μάρκετ, εννοείται ότι θα πάτε. Πάμε και στους Παρθένους σήμερα, όπου ο Παρθένος έχει τη τιμητική του, εκτός από το ότι είναι το ζώδιο μου. Ναι, η Πέμπτη, φίλε μου Παρθένε, σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η Αφροδίτη έρχεται μια βόλτα από εσάς και εγκαινιάζει μια περίοδο μεγαλύτερης γοητείας, προβολής και προσωπικής ενδυνάμωσης. Μπράβο! Σήμερα μπορεί να παρατηρήσετε ότι άλλοι ανταποκρίνονται πιο θετικά στις ιδέες και τις προτάσεις σας. Μία συνάντηση, μία συζήτηση θα λειτουργήσει υπέρ σας, αρκεί να εκφράσετε με σαφήνεια τις επιθυμίες σας. Τα αισθηματικά σας τώρα, οι δεσμευμένοι, το κλίμα βελτιώνεται μέσα από μια τρυφερή πρωτοβουλία ή μια ουσιαστική συζήτηση. Τώρα δικιά σας θα είναι, από το τέρι σας θα είναι, δεν μας λέει, εδώ πέρα μας αφήνει έναν αέρα μυστηρίου. Τώρα η ελεύθερη, η γοητεία σας λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά και δεν αποκλείεται να τραβήξετε την προσοχή ενός προσώπου που σας ενδιαφέρει. Επαγγελματικά και οικονομικά, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για επαγγελματικές επαφές, παρουσιάσεις και σημαντικές συζητήσεις. Τώρα οικονομικά θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάρω το καπέλο μου και εσείς μπορείτε να πάτε για ψώνια. Θα περάσω και στους Σκορπιούς, όπου μια αγωνία εδώ πέρα η Παρασκευή Ρούσου περιμένει να ακούσει το ζώδιό της. Δεν θα σε κρατήσω άλλο σε αγωνία, αγαπημένε μου Σκορπιέ. Λοιπόν, η Πέμπτη φέρνει ευκαιρίες μέσα από φίλους, ομάδες, συνεργασίες και κοινωνικές επαφές. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο, παρακαλώ πολύ, ενισχύει την υποστήριξη που μπορείτε να λάβετε από ανθρώπους με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα. Το tip της ημέρας, δείξε ευελιξία απέναντι σε νέες ιδέες και μην υποτιμήσετε τη σημασία μιας φαινομενικά απλής συζήτησης. Πάμε στους δεσμευμένους τώρα, στα αισθηματικά σας. Είναι τέλεια στιγμή να μοιραστείτε κοινές δραστηριότητες με το τέρι σας ή να κάνετε σχέδια για το επόμενο διάστημα, δηλαδή ίσον διακοπές.
και η αδέσμευτη μία φιλική γνωριμία εξελίσσεται σταδιακά σε κάτι περισσότερο. Επαγγελματικά και οικονομικά, η δικτύωση και οι συνεργασίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Ένα πρόσωπο με επιρροή ίσως δείξει ενδιαφέρον για τις ιδέες σας ή σας προσφέρει μία σημαντική πληροφορία. Αχα! Οικονομικά, η μέρα ευνοεί τη σταδιακή ανάπτυξη στόχων και όχι τις άμεσες απολαβές, οπότε εξετάστε προσεκτικά πού πρέπει να χαλάσετε χρήματα και πού όχι, για να... Δείτε, βρε παιδί μου, να οργανωθείτε λιγάκι, έρχεται Αύγουστο, σιγά σιγά, σιγά σιγά είπαμε, ακόμα είμαστε αρχές Ιούλη. Αλλά ξέρετε για πότε περνάει ο μήνας, φσίτ σαν ατμός. Πάμε εμείς να ακούσουμε μύθο από Ζώζεφιν και εννοείται, επιστρέφω και μετά, υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

περάσω στα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα, θέλω να ζητήσω λιγάκι την πολύτιμη βοήθειά σας, διότι χάθηκε ένας μικρός μας φίλος, χάθηκε ένα γαλλικό bulldog σε μπέζ χρώμα την Τετάρτη το βράδυ. Άμα το έχετε βρει, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, το 697-25-32-700, πάρτε μας ένα τηλέφωνο ή επικοινωνήστε άμεσα με την Μαρία Ρούς, διότι πρόκειται για τον μικρό της φίλο, ένα υπέροχο γαλλικό bulldog. Οπότε άμα το έχετε δει, σας παρακαλώ πολύ, περιμένουμε και τα τηλεφωνήματά σας εδώ στο Radio Oliveri 1 και τα μηνύματά σας στο Viber. Εννοείται, ευχόμαστε να βρεθεί γρήγορα. Και πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία μας ζωδιάκια. Είπαμε σήμερα κάναμε μία σαλάτα πάλι στα ζώδια, τα είπαμε να αλλάξω. Και θέλω να πάω στους εγώκερους, όπου ένας αέρας ανανέωσης και αισιοδοξίας συνοδεύει τη σημερινή Πέμπτη. Η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά και, παιδιά μου, ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε έτσι έναν αέρα αυτοπεποίθησης ζωντάνιας και νιώθετε ότι σας χαμογελάει το σύμπαν. Τώρα το tip της ημέρας είναι να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Άμα ανοίξει πόρτα για ταξίδι, φύγατε! Στα αισθηματικά σας, η διάθεσή σας γίνεται πιο εξωστρεφής και αυτό αντανακλάται θετικά στην προσωπική σας ζωή, οπότε δεσμευμένη ημέρα προσφέρεται για κοινά σχέδια, συζητήσεις για το μέλλον ή μια ευχάριστη δραστηριότητα, και αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από ταξίδι, μετακίνηση ή διαδικτυακή επικοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί στο ταξιδάκι που θα πάτε, τα μάτια σας ανοιχτά! Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα ευνοεί επαφές, διαπραγματεύσεις και σχέδια που σχετίζονται με σπουδές, εξωτερικό, εκπαίδευση ή επέκταση δραστηριοτήτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχετε να κάνετε και εσείς με ταξιδάκια και στα επαγγελματικά. Οικονομικά, οι συνθήκες παραμένουν σταθερές, οπότε έρχεται και μια πληροφορία που ίσως αποδειχθεί χρήσιμη, οπότε. Εγώ βλέπω να έρχονται, να αχνοφαίνονται τα ψώνια στον ορίζοντα. Περνάω και στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, περνάω στους Ιχθύς, όπου οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της Πέμπτης. Η είσοδος της Αφροδίτης στην απέναντί σας, την Παρθένο, εγκαινιάζει μία περίοδο, ακούστε τώρα να δείτε, που οι άνθρωποι γύρω σας παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σήμερα μπορεί να υπάρξει μια σημαντική συνάντηση, πρόταση συνεργασίας, συζήτηση που θα σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά τις προοπτικές μιας σχέσης, οπότε το tip της ημέρας, να είστε ανοιχτοί στον διάλογο. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι μπορείτε να απολαύσετε περισσότερη αρμονία, κατανόηση και συναισθηματική εγκύτητα με το τέρι σας, και αν είστε ελεύθεροι, αν είστε μόνοι σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο, που αυτό μεταξύ μας είναι λίγο άκυρο, διότι στο κάμπο υπάρχουν πάρα πολλές καλαμιές, εγώ δεν έχω δει καμία καλαμιά μόνη της. Τέλος πάντων, ξεφεύγω από το θέμα. Οι πιθανότητες μιας νέας γνωριμίας αυξάνονται αισθητά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η συνεργασία με άλλους ανθρώπους μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί της επιτυχίας. Η Αφροδίτη τώρα που έχει πεταχτεί μια βόλτα για ένα τσάι στον Παρθένο, ευνοεί συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και νέες επαγγελματικές συμμαχίες που έχουν προοπτική.
Τώρα στα οικονομικά, οι συνθήκες είναι σταθερές, αρκεί να αποφύγετε υπερβολικές υποχωρήσεις ή δεσμεύσεις που δεν σας εξυπηρετούν. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν Madame Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα, σας αφήνω ελεύθερους να πάτε να κάνετε τα απολύτως απαραίτητα ψώνια, δηλαδή μαγιό, παρέο, καπέλο, αντιλιακό, τσάντα θαλάσσης, πετσέτα θαλάσσης και να οργώσετε τις παραλίες. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα, παιδιά μου. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Άντζη Σαμίου, Ασπιρίνη, και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από την Άντζη Σαμίου, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται, παιδιά μου, δεν ξεχνάμε πως δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, τη σκυτάλη, το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το βράδυ στις 9 εννοείται έρχεται ο Δημήτρης Γκουλιώνης στους συμφοιτητές. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου. Επίσης, να τονίσω, όσοι δεν έχετε προλάβει να προμηθευτείτε το τεύχος, το πρώτο τεύχος της ζεύξης, εννοείται σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα στο περίπτερο της γειτονιάς σας ή όπου προμηθεύεστε γενικά τον έντυπο τύπο, και προμηθευτείτε το πρώτο τεύχος της ζεύξης και εννοείται συνεννοηθείτε, διότι την Τρίτη βγαίνει το δεύτερο τεύχος, οπότε τρέξτε να το προλάβετε από τώρα. Εννοείται δεν ξεχνάμε πως ετοιμάζουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, διότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας θα είναι γεμάτο χαρά, γεμάτο εκδηλώσεις, και φυσικά μιλάω για την δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Δυστείων του 2026, με ένα τεράστιο πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει για όλους εμάς, με είσοδο ελεύθερη, με πολλά τραγούδια, με πάρα πολλούς χορούς από την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, όπου ολοκληρώνονται τα πολιτιστικά δρόμενα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι Σάββατο και Κυριακή έχουμε και τα Γεωργίτικα εδώ στο Αλιβέρι μας, με χορό και μουσική φυσικά πάνω στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εσείς θα το χάσετε? Όχι, αγάπες μου, θα είμαστε όλοι εδώ. Εμείς εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, να μάθουμε περισσότερα νέα από το ίντερνετ, περισσότερα κουτσομπολιά, περισσότερες ενότητες θεματικές εδώ πέρα και φυσικά περισσότερα ζωδιάκια, να δούμε πώς θα μας πάει το Σαββατοκύριακο και πώς θα επιλέξει η Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα να μας πει τα ζώδια αύριο. Για να δούμε τι θα δούμε. Με τραγουδάκι θα κλείσω την ημέρα μου, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι και το λα λα λα λα λα λα λα λα, σαν αεράκι φυσάει χαρά. Και από μένα, αγάπες μου, και απόλυτη παρέα εδώ στο ράδιο Λιβεριένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εγκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999, σαν σήμερα, ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου, ζήτησε ο Carlos Santana το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999, σαν σήμερα, ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου, ζήτησε ο Carlos Santana το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
8: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέψετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στο πιστεύω να είναι πάνω. Υπάρχουν τα τραγούδια, έχουν ένα τεχνικό λόγο. Οι άσπρες κορδέλες, τα φωνήτια ναι, κόκκινοι κλωστοί δεμένοι. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές λιάντες. Αυτό το έχουμε προγυρίσει στο δίσκο, είδα και έπαιρνε. Μετά με τα κλάματα, όπως το έπαιρνε με το τραγούδι, τρέχαν τα δάχτυλα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδι ήταν ο Βογιατζής ο κόκκινος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές λιάντες.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν δεν αγαπάς να το διαβάσω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
14: Συντονίσου.
15: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioaliveriana.gr. Πέμπτη 9 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Aliveriana 102,2 FM.

Φωτιά από κεραυνό εκδηλώθηκε το σήμερα το πρωί σε δασική έκταση έξω από την Μακρικάπα στον Δήμο Δυρφείου Μεσαπίων. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας και Ψαχνών. Η πυρκαγιά πρόλαβε να κάψει περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα δασικής έκτασης, όμως τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί. Την άμεση επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων ζητά το Επιμελητήριο Εύβοιας με αποστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως επισημαίνεται, η γραμμή είναι κρίσιμη για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων της Νότιας Εύβοιας. Το Επιμελητήριο ζητά μόνιμα δρομολόγια όλο το χρόνο και χρηματοδότησή τους ως ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή, η οποία έχει επιβαρυνθεί από την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Στην ενίσχυση της πυροπροστασίας προχωρά και φέτος ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσέλαβε 4 πυροφύλακες με τετράμινες συμβάσεις από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι πυροφύλακες θα στελεχώσουν το δίκτυο επιτήρησης των δασικών και ευπαθών περιοχών, θα συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς και θα υποστηρίζουν τις δράσεις της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με την πυροσβεστική. Δύο ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών ταυτοποιήθηκαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 6 Ιουλίου στην Ερέτρια. Σύμφωνα με το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Χαλκίδας, η φωτιά προκλήθηκε από ρήψη κροτίδων σε πρανές οδού. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ηλικίας 35 και 42 ετών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανήλικων. Συνεχίστηκαν οι αναδείξεις των νέων προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων στους Δήμους της Εύβοιας. Στον Δήμο Κίμης Ελιβερίου, πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιώργος Ζέρβας, αντιπρόεδρος είναι η Μαργαρίτα Μέξη και γραμματέας ο Βασίλης Φαλιρέας. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος, ο οποίος χαρακτήρισε την επανεκλογή του κύριου Ζέρβα αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του. Στο Δήμο Καρύστου, Αλκιβιάδης Βόσος επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για 7η συνεχόμενη θητεία. Στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, πρόεδρος εξελέγει ο Δημήτρης Στεφανιδάκης, αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Ουρίλας και γραμματέας ο Λάζαρος Καλαϊτζίδης. Ο Δήμαρχος Γιάννης Κοντζιάς τόνισε ότι η σύνθεση του νέου Προεδρείου αποτυπώνει την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και αναδεικνύει τη συμμετοχή της νέας γενιάς. Στο Δήμο Χαλκιδαίων στην Προεδρία επιστρέφει η Δήμητρα Σακελαράκη, αντιπρόεδρος παραμένει ο Νίκος Ζαργάνης και γραμματέας η Ελένη Αηδίνη. Η Δήμαρχος Έλενα Βάκα ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο Δημήτρη Σέρα για την προσφορά του. Στο Δήμο Ερέτριας επανεξελέγει πρόεδρος η Γεωργία Πάτα, αντιπρόεδρος ο Ηλίας Δασκαλάκης και γραμματέας ο Γιώργος Βράκας. Στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει Κωνσταντίνα Γεροδήμου, αντικαθιστώντας τη Μαρία Βασιλείου. Αντιπρόεδρος είναι ο Ανδρέας Κουλοχέρης και γραμματέας η Ιωάννα Μαντζόρου. Παράλληλα, συγκροτήθηκε και η νέα Δημοτική Επιτροπή. Μετά από αιτήματα κατοίκων και λουόμενων, η Δημοτική Ενότητα Κίμης ζήτησε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας τη διενέργεια δειγματοληψιών στις παραλίες Λιμανάκι Κίμης, Ναυτικός Όμιλος και Πλατάνα. Τα δείγματα έχουν αποσταλεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο και τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας, με ευθύνη, διαφάνεια και σεβασμό προς τους δημότες και τους επισκέπτες παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη. Συνεχίζεται η τοποθέτηση προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών στις οργανωμένες παραλίες της Χαλκίδας. Νέα δίκτυα εγκαταστάθηκαν στη Σουβάλα έπειτα από αίτημα του Δήμου Χαλκιδαίων προς τον Ολνέ. Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα ακολουθήσουν στις παραλίες Παπαθανασίου και στις Οικές.
Από τις 10 το πρωί της Παρασκευής παραδίδεται στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια της Εθνικής Οδού. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει ολοκληρωθεί το 98% των εργασιών και οι υπολοιπόμενες δεν επηρεάζουν την ασφαλή κυκλοφορία. Τα επίσημα εγγένεια του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Η Κατερίνα Αμπελιώτη αναμένεται να ορκιστεί Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, καταλαμβάνοντας τη θέση της παραιτηθήσας Αρετής Μπάτσα Θωμά. Η διαδικασία έφτασε στη δική της σειρά, καθώς 4 επιλαχόντες του ίδιου συνδυασμού αρνήθηκαν να αναλάβουν την έδρα.

0: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα και εκπαιδευτικές δράσεις σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη, Λίμνη και Ροβιές. Από τις 18 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ναυτική Εβδομάδα της Χαλκίδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θερινό κινηματογράφο, εκθέσεις, παραδοσιακές μουσικές βραδιές, ιστιοπλοϊκές δράσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις. Ξεχωρίζουν το πρώτο Rock Music Festival της Χαλκίδας, η συναυλία της Φωτεινής Βελεσιώτου με αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, καθώς και η εμφάνιση της μπάντας του πολεμικού ναυτικού και η ναυτική νύχτα. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δεσμοί Παράδοσης. Το τριήμερο περιλαμβάνει μουσικά αφιερώματα, παρουσιάσεις τοπικής γαστρονομίας, πεζοπορίες, εκθέσεις, ομιλίες για την ιστορία της περιοχής και αφιερώματα στην παράδοση των Δυστείων με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. Θα συνεχίσουμε με ένα μονόλεπτο μουσική και επιστρέφουμε.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσει τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ξεκινώντας λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, ο Θανάσης Ζεμπίλης επικέντρωσε ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων του σε έργα ίδρυυσης και σε αναπτυξιακές υποδομές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φράγμα σέντας μανικίων, το οποίο, όπως ανακοίνωσε, έλαβε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών. Παράλληλα, προβλέπεται και ισόπωση χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα συνοδά έργα επεξεργασίας νερού και τα δίκτυα ίδρυυσης, όπως ανακοίνωσε εχθές. Το έργο αυτό αφορά συνολικό δίκτυο 227 χιλιόμετρων και προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες ίδρυυσης των οικισμών στους δήμους Κίμης Αλιβερίου και στην Ερέτρια. Μετά από σύσκεψη λοιπόν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Ζεμπίλης δήλωσε ότι η υπαγωγή της Εύβοιας στην ΕΙΔΑΠ θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη δρομολόγηση μεγάλων έργων ίδρυυσης, άρδευσης και αποχέτευσης, επισημένοντας ότι το έργο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για την νοτιοκεντρική Εύβοια. Παράλληλα, ο βουλευτής επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΣ ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ στο Βασιλικό μετά την έγκριση της νέας ειδικότητας τεχνητών δομής αεροσκαφών, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε, ενισχύουμε και διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία των ΕΠΑΣ και της ΕΑΒ με τη νέα ειδικότητα των τεχνητών δομών αεροσκαφών. Ενώ στάθηκε και στην προσθήκη της ειδικότητας των τεχνητών ελάσματος αλουμινίου, καθώς και στην αναγνώριση της μαθητείας ως προϋπηρεσίας. Αναφέρθηκε ακόμη και στη χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης στον Δήμο Ερέτριας, καθώς και στην ολοκλήρωση του έργου Ροβιές Ήλια. Για το ζήτημα της λειψιδρίας παρενέβη και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κεδίκογλου ζήτησε την προώθηση νέων έργων διαχείρισης υδάτων στην Εύβοια αλλά και στη Σκύρο, θέτοντας ως προτεραιότητες το φράγμα Φερέκαμπου, το φράγμα Μεσαπίων, αλλά και τη δημιουργία μικρών ταμιευτήρων στον Λίλαντα και τα Μεσάπια. Χαρακτηριστικά σημείωσε, είναι αμαρτία να πλημμυρίζουμε και ταυτόχρονα να διψάμε. Από την πλευρά της τώρα η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη επικέντρωσε τις παρεμβάσεις της στην αναπτυξιακή προοπτική της Βόρειας Εύβοιας. Επισκέφθηκε το παρκό πολυθωμένου δάσους Κερασιάς, χαρακτηρίζοντας το μοναδικό γεωλογικό θησαυρό με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του γεωτουρισμού, όπως σημείωσε. Ακόμη πραγματοποίησε και συνάντηση εργασίας με στελέχη της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας, με αντικείμενο την αξιοποίηση του λιμένα Μαντουδίου και τη δυνατότητα ένταξης της περιοχής στον χάρτη της κρουαζιέρας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, αλλά και ο Οργανισμός Λιμένου Νομού Ευβοίας. Μετά τη συνάντηση, η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε ότι η ανάπτυξη του λιμένα Μαντουδίου και η προοπτική υποδοχής κρουαζιερόπλοιων αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας, επισημένοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Συνεχίζοντας τώρα στο Πασόκ Κινάλ, η Καταρίνα Καζάνη ανέδειξε ζητήματα υγείας, κοινωνικής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης. Κατέθεσε λοιπόν ερωτήσεις στη Βουλή για το πρόβλημα του ακτινολογικού μηχανήματος στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, το οποίο παρουσιάζει συνεχείς βλάβες σύμφωνα με τους εργαζομένους και ζήτησε την άμεση αντικατάστασή του. Επανέφερε επίσης το θέμα της μονάδας τεχνητού νεφρού για το νοσοκομείο της Καρίστου, επισημένοντας ότι παραμένει εκτός λειτουργίας παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί και ζήτησε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της λειτουργίας του. Παρέμβαση πραγματοποίησε και για το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ στην Εδιψώ, ζητώντας

την πλήρη επαναλειτουργία του, αλλά και τη χρηματοδότηση της αναβάθμισής του. Ακόμη η κυρία Καζάνη κατέθεσε ερωτήσεις για τις περιοχές Natura στην Εύβοια και στην Σκύρο, για ζητήματα που αφορούν τα πρόστιμα στις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, αλλά και για το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής. Παράλληλα, κατέθεσε αναφορές σχετικά με την ένταξη της τουριστικής μαρίνας Ροβιών σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και για την υποστελέχωση του μεευτικού τμήματος του νοσοκομείου της Χαλκίδας. Συνεχίζουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Σιμεών Κεδίκογλου κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο ζητά να επανεξεταστεί ο αποκλεισμός των ειδικοτήτων πληροφορικής από την δημόσια ΣΑΕΚ της Χαλκίδας. Όπως υποστηρίζει, η απουσία της ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής στερεί από τους νέους της Εύβοιας τη δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων, παρότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, αλλά και η ειδικότητα λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ο βουλευτής λοιπόν ζητά να δοθούν εξηγήσεις για την απόφαση, αλλά και να επανενταχθεί η συγκεκριμένη ειδικότητα πριν από την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική κατάσταση των ποταμών Κυμασιώτη και Κυρέα στην Βόρεια Εύβοια. Όπως επισημαίνει, το πλατανόδοσος έχει σχεδόν εξαφανιστεί, ενώ την ίδια στιγμή εξαπλώνεται ο αείλανθος, ένα χωροκατακτητικό ξενικό είδος. Με την κοινοβουλευτική του λοιπόν παρέμβαση, ζητά μια ειδική μελέτη, χρηματοδότηση των έργων αναδάσωσης, αλλά και ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης από τους αρμόδιους φορείς, ιδιαίτερα, όπως υποστηρίζει, μετά τις πλημμύρες του 2023.

Συνολικά λοιπόν οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους βουλευτές της Εύβοιας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Με τις παρεμβάσεις τις οποίες μεταφέρουν στην Βουλή να αφορούν αιτήματα τοπικών κοινωνιών και διεκδικήσεις για λύσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Ας περάσουμε σε μία μουσική παύση και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στον Δήμο Χαλκιδέων και συγκεκριμένα στην διακοπή στην περιοχή του Μύτικα θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης. Ακόμη από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό της Αγίας Ειρήνης.

Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν η Εύβοια καθώς και η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε υψηλή λοιπόν κατηγορία κινδύνου. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 2. Για αύριο Παρασκευή τώρα, η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 2, σε μέση κατηγορία κινδύνου λοιπόν, όπως και όλη η χώρα, εκτός από την Ρόδο και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκονται στην κατηγορία 3.

Με ανακοίνωση του Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας ενημερώνει τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ υπενθυμίζει ότι τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, με προτινόμενο ωράριο 11 έως τις 3.

στο πεδίο του καιρού, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια λοιπόν της επικαιρότητας, θα συνεχίσουμε με τις παρεμβάσεις και τις αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τις τελευταίες μέρες, καθώς έχουν ανακοινωθεί έργα αθλητισμού, οδικές υποδομές, αλλά και αναπτυξιακός σχεδιασμός και χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών της Περιφερειακής Αρχής, με στόχο, όπως τονίζουν στις ανακοινώσεις, την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. Ξεκινώντας από την Κίμη, υπεγράφει η σύμβαση για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Λυκείου Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 343.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα, εγκατάσταση νέων εστιών ποδοσφαίρου, έργα αποστράγγισης, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα δροσισμού του αγωνιστικού χώρου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τώρα, Φάνης Πανός, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης δέσμευσης προς τους κατοίκους της Κίμης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «με την υπογραφή της σύμβασης ανταποκρινόμαστε σε μια συγκεκριμένη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες της Κίμης». Όπως ανέφερε, στόχος είναι να παραδοθεί μια σύγχρονη και ασφαλής αθλητική εγκατάσταση, η οποία θα εξυπηρετεί όχι μόνο τη μαθητική κοινότητα, αλλά και τα αθλητικά σωματεία της περιοχής. Από την πλευρά του τώρα, ο Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης σημείωσε ότι το έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Δήμο και τους τοπικούς αθλητικούς φορείς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το αναβαθμισμένο γήπεδο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακόμα μια σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην Βόρεια Εύβοια, με την Περιφέρεια να ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά από την σχετική εισήγηση, στην οποία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί το 98% των εργασιών και σύμφωνα με την Περιφέρεια πληρούνται πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη διέλευση των οδηγών. Συνεχίζουμε με την Χαλκίδα, όπου πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι υπουργείων, υπηρεσιών, φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικο-οικονομικών εταίρων. Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, με την Περιφέρεια να κάνει λόγο για ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες απορρόφησης και ενεργοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχει ήδη εξειδικευθεί περίπου το 98% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 373 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι εντάξεις έργων έχουν φτάσει ήδη στο 62,4%. Η Περιφέρεια εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2026 οι προσκλήσεις θα υπερκαλύψουν το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Μεταξύ λοιπόν αυτών των έργων περιλαμβάνονται η ενοποίηση των μνημείων του αρχαιολογικού χορού της Ερέτριας, η ανάδειξη του ιερού της Αυλιδίας Αρτέμιδος, μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων υποδομών, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα, προβλέπεται ο εξοπλισμός
όλων των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων και των 8 νοσοκομείων της περιφέρειας με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ενώ προχωρά η προμήθεια συνολικά 34 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ και για τις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας έχει εκδοθεί η πρώτη μεγάλη πρόσκληση χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με συνολική δημόσια δαπάνη που αναμένεται να φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Εύβοια, η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι έχει εγκριθεί η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της περιοχής και έχουν υποβληθεί και όριμες προτάσεις έργων από τους δύο δήμους της περιοχής με συνολικό ύψος τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις για έργα ίδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων, ενώ συνεχίζεται και η χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών που λειτουργούσαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Φάνης Πανός υπογράμμισε ότι η περιφέρεια εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι οι φορείς που αναλαμβάνουν τα έργα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στην υπογραφή των συμβάσεων. Ενώ την ίδια στιγμή έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης των περιφερειακών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι η πιθανή κεντρικοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θα οδηγήσει, όπως είπε, σε μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών.

0: Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα, θα επιστρέψουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.
2: Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Φωτιά από κεραυνό εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση έξω από την Μακρυκάπα στο Δήμο Δυρφιών Μεσαπίων. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί. Την άμεση επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων ζητά το Επιμελητήριο Εύβοιας με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το Επιμελητήριο ζητά μόνιμα δρομολόγια, καθώς θεωρούν ότι η γραμμή είναι κρίσιμη για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων. Και μάλιστα, η χρηματοδότηση ζητούν να γίνει όσο το αποδοτικό όφελος για την περιοχή, η οποία έχει επιβαρυνθεί από την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Δύο ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών ταυτοποιήθηκαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 6 Ιουλίου στην Ερέτρια. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως και οι γονείς τους ηλικίες 35 και 42 ετών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανήλικων. Στην ενίσχυση της πυροπροστασίας προχωρά και φέτος ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσέλαβε 4 πυροφύλακες με τετράμινες συμβάσεις από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι οποίοι θα στελεχώσουν το δίκτυο επιτήρησης των δασικών και ευπαθών περιοχών. Ολοκληρώθηκαν οι αναδείξεις των νέων προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων στους Δήμους της Εύβοιας. Στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιώργος Ζέρβα. Στον Δήμο Καρύστου, ο Αλκιβιάδης Βόσος. Στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, πρόεδρος εξελέγει ο Δημήτρης Στεφανιδάκης. Ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων, στην προεδρία επέστρεψε η Δήμητρα Σακελαράκη. Στο Δήμο Ερέτριας επανεξελέγει η Γεωργία Πάτα. Στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγει η Κωνσταντίνα Γεροδήμου. Μετά από αιτήματα κατοίκων και ελουόμενων, η Δημοτική Ενότητα Κίμης ζήτησε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τη διενέργεια δειγματοληψιών στις παραλίες Λιμανάκι Κίμης, Ναυτικός Όμιλος και Πλατάνα. Τα δείγματα έχουν αποσταλεί και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κίμης Αργύρης Πάφρας. Συνεχίζεται η τοποθέτηση των προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών στις οργανωμένες παραλίες της Χαλκίδας, με νέα δίχτυα στην παραλία Σουβάλα, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν στις παραλίες Παπαθανασίου και στις Οικές. Από τις 10 το πρωί της Παρασκευής παραδίδεται στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια της Εθνικής Οδού σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Κατερίνα Μπελιώτη αναμένεται να ορκιστεί η Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου καταλαμβάνοντας τη θέση της παραιτηθήσας Αρετής Μπάτσα Θωμά. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Από τις 18 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ναυτική Εβδομάδα της Χαλκίδας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναυλίες, θερινό κινηματογράφο, εκθέσεις και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Το τριήμερο από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δεσμοί Παράδοσης με μουσικά αφιερώματα, παρουσιάσεις τοπικής γαστρονομίας, πεζοπορίες, εκθέσεις και ομιλίες για την ιστορία της περιοχής.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο Ράδιο Ελβέρια 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveria1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Ο διάδρομος προσγείωσης καταλήφθηκε από το περιστατικό και οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο διακόπηκαν προσωρινά.

Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, στελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη η κηδεία τη Βάγια Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε στη διάρκεια τη μπριστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην εξώδιο ακολουθία παρέστησαν ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Η κόρη τη, Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε και εκείνη στην επίθεση, έφτασε στο ναό με ασθενοφόρο. Ο Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε: «Καμία άνοχη στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τι εμφυλιοπολεμικέ λογικέ», ζητώντα την άμεση σύλληψη των δραστών και την απόδοση ευθυνών. Φωτιά ξέσπασε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο και ομολόγησε ότι την προκάλεσε ο 75χρονος ασθενής της αλφα-παθολογικής κλινικής. Σύμφωνα με τις αρχές, παραδέχτηκε ότι κάπνιζε στο δωμάτιό του και από το τσιγάρο πήρε φωτιά το στρώμα του κρεβατιού. Αρχικά είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Μετά το περιστατικό έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του από την αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για εμπρισμό. Και δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο, όπου σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σήμερα το πρωί. Η δεύτερη πυρκαγιά καίει μόνο ξερά χόρτα και στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, ενώ την ίδια ώρα ο απολογισμός της πρωινής πυρκαγιάς ανέρχεται σε 11 τραυματίες, με τους 3 να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, 5 στο Αττικόν, με 4 από αυτούς να παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Πρόκειται για άνδρα άνω των 60 ετών, ο οποίος εμφάνισε μηνυγκό εγκεφαλίτιδα, με πιθανότερο τόπο έκθεση στον Δήμο Αγίας Παρασκευή, στο βόρειο τομέα Αθηνών. Ο οργανισμός υπενθυμίζει ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούνιο έναντι 5,2% του Μαΐου, σύμφωνα με την Ελστάτ. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, σημαντικές αυξήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στα καύσιμα, στο κρέας και στα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ την ίδια στιγμή από τη Δευτέρα αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, η αμόλυβδη αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά οι τιμές θα είναι ακόμη υψηλότερες. Στη Βουλή διαβιβάζεται η μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με δηλώσεις του για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Η διαβίβαση γίνεται βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενώ νομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα ενδεχόμενα αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί, καθώς έχουν μεσολαβήσει 2 εκλογικές αναμετρήσεις από την περίοδο εκείνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει περίπου 5,8 εκατομμύρια δολάρια στην αρθρογράφο Τζιν Κάρολ. Το ποσό αφορά την αποζημίωση που της είχε επιδικαστεί μετά την απόφαση ενόρκων το 2023, οι οποίοι είχαν κρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Το ανώτατο δικαστήριο είχε ήδη αρνηθεί να εξετάσει προηγούμενη προσφυγή του Τραμπ, ενώ ο ίδιος κατέθεσε και νέο αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου ανακοίνωσε με προεδρικό διάταγμα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Αν πραγματοποιηθούν, θα είναι οι πρώτες εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από 20 χρόνια. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Γουάφα, στις κάλπες καλούνται οι πολίτες της Ιερουσαλήμ, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Στην Τουρκία οι αρχές απαγόρευσαν τον ελιμενισμό κρουαζιερόπλοιου που απευθυνόταν σε ταξιδιώτες της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, η απαγόρευση βασίστηκε σε λόγους που σχετίζονται με ηθικά πρότυπα και οικογενειακές αξίες. Το πλοίο είχε αποπλέψει από την Ελλάδα με περισσότερους από 1.000 επιβάτες και πρόκειτο να προσεγγίσει το Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη.
Μετά την απόφαση των τουρκικών αρχών, το δρομολόγιο τροποποιήθηκε με νέους σταθμούς το Κάιρο και την Κρήτη. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μπόλι Τάιλερ. Η διάσημη τραγουδίστρια που ταυτίστηκε με τη μεγάλη επιτυχία Total Eclipse of the Heart έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της, πέθανε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν εξαιτίας προβλήματος υγείας για το οποίο λάμβανε θεραπεία.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 2,2 FM. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εγκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Carlos Santana το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
3: Ράδιο Αλιβέρια.
2: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Ανατολή, αλλά και η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για το κλίμα που επικράτησε μεταξύ των συμμάχων. Όπως είπε, στην αίθουσα υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο εξαιρετικά επιτυχημένη. Αναφερόμενος στο ζήτημα των F-35, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για το αν η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Δεν έχω φτάσει ακόμη σε οριστική απόφαση». Πρόσθεσε όμως ότι η διάθεσή του είναι θετική, σημειώνοντας πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε και νέο κύκλο συζητήσεων, καθώς το θέμα της προμήθειας των Αμερικανικών μαχητικών παραμένει ανοιχτό μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών πυράβλων S-400. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στο Ιράν. Υποστήριξε ότι η στρατιωτική ισχύ του Ιράν έχει αποδυναμωθεί δραστικά, λέγοντας πως η πολεμική του αεροπορία έχει αποδεκατιστεί πλήρως, ενώ έκανε λόγο για σημαντικές απώλειες στην ηγεσία της χώρας. Ο ίδιος επέμεινε ότι η αμερικανική επιχείρηση αποτέλεσε τεράστια στρατιωτική επιτυχία και ότι απέτρεψε την Τεχεράνη από το να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Ερωτηθείς αν θεωρεί πιθανή μια νέα πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, απάντησε πως δεν το πιστεύει. Ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απάντηση θα είναι ακόμη πιο ισχυρή. Στην Αθήνα τώρα, οι δηλώσεις Τραμπ για τα F-35 έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, έθεσε δημόσια το ερώτημα εάν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων η διάθεση μαχητικών πέμπτης γενιάς στην Τουρκία. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί στρατηγικό συμφέρον τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το ΝΑΤΟ. Ο κ. Δένδια σημείωσε ότι οποιαδήποτε προηγμένη οπλική πλατφόρμα παραχωρείται σε σύμμαχο θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή διασφάλιση, πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον άλλου κράτους μέλους της Συμμαχίας. Ενώ ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα θεωρούσε θετική μια αμερικανική δέσμευση για τα F-35 και πως δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της, απάντησε πως η προσωπική του εισήγηση θα ήταν ένα μεγάλο ναι.

Τώρα αίσθηση προκάλεσε και το ιδιαίτερο δώρο του Τούρκου Προέδρου προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσέφερε σε κάθε αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη, συνοδευόμενο από πραγματικά φυσίγκια και τα απαραίτητα έγγραφα εξαγωγής. Το δώρο παρουσιάστηκε από την τουρκική πλευρά ως συμβολισμός της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμαχίας. Από την πλευρά της Μόσχας τώρα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών άσκησε έντονη κριτική στις αποφάσεις της Συνόδου. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις αποφάσεις για νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για την παραχώρηση άδειας κατασκευής πυράβλων Patriot. Όπως δήλωσε, οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ παραμένουν η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και η προετοιμασία για σύγκρουση με τη Ρωσία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι επιλογές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή όχι μόνο τη συμμαχία, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η κοινή παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής

0: της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά το δείπνο εργασίας που είχαν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην κοινή τους ανακοίνωση επισημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία παραμένουν στρατηγικοί εταίροι και εκφράζουν την πρόθεση να ενισχυθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Κυπριακό. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση λύσης μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα αναγνωρίζουν το ρόλο της Τουρκίας τόσο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όσο και στις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Στη δική του συνέντευξη τύπου τώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε εκτενώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ χαρακτήρισε λάθος την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους μπέλι και στο ενδεχόμενο προμήθειας F-35 από την Τουρκία. Όπως είπε, η Άγκυρα δεν αντέδρασε όταν η Ελλάδα προχώρησε σε εξοπλιστικά προγράμματα και δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να γίνεται δημόσια αντιπαράθεση για τέτοια ζητήματα. Ενώ για το κάζους μπέλι υποστήριξε ότι οι περισσότεροι Τούρκοι πολίτες δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει ο όρος και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται οι λαοί με τέτοιες συζητήσεις. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη πως τα ζητήματα του Αιγαίου πρέπει να επιληθούν μέσω διαλόγου. Πρώτα όμως, όπως είπε, θα εργαστούν οι Υπουργοί Εξωτερικών και εφόσον χρειαστεί, θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις των δύο ηγετών. Η επίλυση των ζητημάτων αυτών των θαλασσών είναι πάνω απ' όλα καθήκον των ηγετών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ας ακούσουμε όμως και τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη στη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ που πυροδότησαν τον σχολιασμό αυτό από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τώρα αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, έκανε λόγο για ιδιαίτερα επικοδομητικές συνομιλίες και δήλωσε ότι αποχώρησε από τη συνάντηση πολύ ικανοποιημένος. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί θετική στάση απέναντι στη πώληση των F-35 στην Τουρκία και δήλωσε πως ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Τέλος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις του Ισραήλ για το ενδεχόμενο προμήθειας F-35 από την Τουρκία, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε ότι οι δηλώσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν έχουν θέση στο δικό μου κόσμο, προσθέτοντας ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ήρθε η στιγμή για ακόμη ένα μουσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Καθώς νέα κλιμάκωση φαίνεται να καταγράφεται στη σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, με κατέρωθαν στρατιωτικά πλήγματα, νέες απειλές και παράλληλες αναφορές για διπλωματικές επαφές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας συμφωνία. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Με κάλεσαν πριν από λίγο, θέλουν να κάνουν συμφωνία». Ενώ την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε εμπορικά πλοία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια της επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ερωτηθείς αν υπήρχαν φόβοι για την ασφάλεια της πτήσης του, απάντησε ότι δεν σχετίζεται με αυτό η στάση και πρόσθεσε πως απειλείται διαρκώς. «Είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους», είπε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος στη διάρκεια της επιστροφής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο πεδίο των επιχειρήσεων τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν περίπου 90 αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης αποθήκης πυράβλων και εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η CENTCOM ανέφερε μάλιστα ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας και των πολιτικών πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στις επιδρομές σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι στα περίχωρα της Αχβάζ, ενώ λίγο αργότερα η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ώρων ανέρχονται συνολικά σε 14. Την ίδια στιγμή, οι κρατικοί σιδηρόδρομοι του Ιράν ανακοίνωσαν πως αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Τεχεράνη με τη Μασχάντ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν. Τώρα, η Μασχάντ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό αυτές τις ημέρες, αφού εκεί ολοκληρώνονται σήμερα οι τελετές ταφής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ. Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν και πλήγματα προς αμερικανικούς στόχους στο Κατάρ. Μάλιστα, όπως ανέφεραν, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και μεγάλος αριθμός μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμη ότι επλήγει και αμερικανικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, δορυφορική εγκατάσταση έγκαιρης προειδοποίησης στο Κατάρ και δεξαμενές καυσίμων του αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα και προειδοποίησε πως εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, οι στόχοι θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Και σε ανακοίνωσή τους, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι δεν θα επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών του ανόητου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με νέες προειδοποιήσεις. Δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών συμφερόντων ή της διεθνούς ναυσιπλοείας θα προκαλέσει ακόμη ισχυρότερη στρατιωτική αντίδραση.
Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ λίγο αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, επανήλθε λέγοντας: «Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά». Στο μεταξύ και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, έστειλε το δικό του μήνυμα. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο εκφοβισμός δεν μένει πλέον χωρίς κόστος. «Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις και όχι, όπως είπε, με αμερικανικές απειλές. Τώρα όμως εκφράζεται και αυξανόμενη ανησυχία από τη διεθνή κοινότητα και χαρακτηριστική είναι και η παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες να εκφράζει έντονη ανησυχία για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον κόλπο. Μέσω του εκπροσώπου του τόνισε ότι η νέα κλιμάκωση ενδέχεται να εκτροχιάσει τη διπλωματική πρόοδο που είχε σημειωθεί το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο κ. Γκουτέρες προειδοποίησε ότι μια επιστροφή σε γενικευμένες εχθροπραξίες θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν περαιτέρω κινήσεις κλιμάκωσης και να επιστρέψουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, με αυτό το κλίμα έντασης, συνεχίζονται οι τελετές για το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολά Αλί Χαμενέη. Το φέρετρο με τη σωρό του έφτασε στην Μασχάντ, τη γενέτειρά του και μία από τις ιερότερες πόλεις του Σιητικού Ισλάμ. Το αεροσκάφος που μετέφερε τη σωρό του συνοδευόταν και από μαχητικά αεροσκάφη, ενώ μαζί μεταφέρθηκαν και οι σωροί τεσσάρων μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην διάρκεια της πρώτης ημέρας των συγκρούσεων. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο ιερό Ιμάμι Ρεζά για το τελευταίο αντίο, ενώ οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την Ιρανική κρατική τηλεόραση διακρίνονται πολίτες να κρατούν Ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες της εκδίκησης. Η τελετή ολοκληρώνει έναν εξαήμερο κύκλο εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο Ιράν όσο και στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα στο Ιράκ, από όπου μεταφέρθηκε η σωρό στη Μασχάντ.

Ολοκληρώνοντας τώρα με μια ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας, σε αναγκαστική προσγείωση αναγκάστηκε... Προχώρησε το μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου και σύμφωνα με την ΕΡΤ το πιλότος είναι καλά στην υγεία του, με τον διάδρομο προσγείωσης να καταλαμβάνεται από το περιστατικό και έτσι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο να διακόπτονται προσωρινά. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία τους στην Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση, έφτασε στο ναό με ασθενοφόρο στην εξόδιο ακολουθία, παρέστησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά στο Σεισμανόχλιο νοσοκομείο ο 75χρονος ασθενής της παθολογικής κλινικής, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές κάπνιζε στο δωμάτιό του και από το τσιγάρο πήρε φωτιά το στρώμα του κρεβατιού, ο οποίος ασθενής είχε αρνηθεί στην αρχή την οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε. Δύο πυρκαγιές στον Ασπρόπυργο, μία το πρωί σε εργοστάσιο, ο απολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 11 τραυματίες με τους 3 να νοσηλεύονται διασυλλημμένοι, και μία δεύτερη σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο, η οποία καίει ξερά χόρτα και στο οποίο επιχειρούν 38 πυροσβέστες. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για φέτος, ανακοίνωσε ο ΟΔΗ, πρόκειται για έναν άνδρα άνω των 60 ετών, ο οποίος είναι το πιθανότερο να βρέθηκε σε τόπο έκθεση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής στον βόρειο τομέα Αθηνών. Στο 4,4 ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούνιο έναντι 5,2 τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Την ίδια στιγμή από τη Δευτέρα αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με τους υπευθύνους να λένε ότι η αμόλυβδη αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στη Βουλή διαβιβάζεται η μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με δηλώσεις του για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Οι νομικές πηγές βέβαια επισημαίνουν ότι τα ενδεχόμενα αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει περίπου 5,8 εκατομμύρια δολάρια στην αρθρογράφο Τζιν Κάρολ, ποσό που αφορά αποζημίωση που είχε επιδικαστεί μετά την απόφαση ενόρκων το 2023, οι οποίοι είχαν κρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε και νέο αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου ανακοίνωσε με προεδρικό διάταγμα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Αν πραγματοποιηθούν, θα είναι οι πρώτες εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από 20 χρόνια και αφορά τους πολίτες της Ιερουσαλήμ, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν τον ελιμενισμό κρουαζιερόπλοιου που συμπεριλάμβανε ταξιδιώτες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, η απαγόρευση βασίστηκε σε λόγους που σχετίζονται με ηθικά πρότυπα και οικογενειακές αξίες.

Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στο Ράδιο Αλιβαριάννα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβαριάννα, στους 102 και 2 στο FM αλλά και στο radioalvariana.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται ο Δημήτρης Γκουλιώνης με την εκπομπή «Συμφοιτητές». Έρχεται για να μεταδώσει το πλήρες ρεπορτάζ από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Φυσικά μην ξεχνάτε να προμηθευτείτε την ζεύξη από το περίπτερο της γειτονιάς σας. Κάθε Τρίτη θα βρίσκεται στα περίπτερα. Αύριο το πρωί στις 8, τα καλύτερα της εβδομάδας από την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 11 θα ακολουθήσει η εκπομπή «Μουσικό ξυπνητήρι» με την Ανέ Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Ζήτης οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

σβησμένα φύλλα. Φύλλα πουλημένης έκφρασης.

συνάντηση με δόσεις άφητων χυμάρων κοροϊδίας σαν τάλαγμα χρυσάφι.

τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
8: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η κεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
10: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.

γαϊδάρους βγάζεις τους.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.

0: και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
2: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
11: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο Ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των συμφοιτητών εδώ στο Ράδιο Λιβέρια 102,2. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Φίλες και φίλοι, όπως κάθε φορά, όπως κάθε Πέμπτη, σήμερα 9 Ιουλίου, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τάξη, να δούμε τι έγινε σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που παρότι διαδραματίστηκε μακριά από εμάς, μας αφορά άμεσα. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο από την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Θα θυμάσαι όσοι παρακολουθείτε τακτικά τους συμφοιτητές ότι και την προηγούμενη 5η στις 2 Ιουλίου είχαμε κάνει μια εκτενή αναφορά για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και πώς θα την αντιμετώπιζε η Τουρκία, πώς θα την διοργάνωνε και κυρίως τι υποδοχή θα επεφύλασε στον Αμερικανό Πρόεδρο προκειμένου να του τονώσει το εγώ, αυτή την αμετροέπεια που χαρακτηρίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτό το υπερεγώ το οποίο συνεχώς επιθυμεί κάποιος να το ταΐζει. Είχαμε πει τότε λοιπόν στην προηγούμενη εβδομάδα ότι η Άγκυρα δεν φιλοξενεί απλώς μια ακόμη σύνοδο κορυφής αλλά φιλοξενεί μια επιβράβευση. Και γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί όπως φάνηκε και από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι η επιβράβευση μιας χώρας που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί μέσα σε συμμαχία, κάτι σαν δούριος ύπος. Απειλεί ανοιχτά ένα σύμμαχό της με πόλεμο, εν προκειμένου εμάς, με κάζους μπέλη, εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 νατικά μίλια που είναι υποχρέωση βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και κατέχει παράνομα το 1 τρίτο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά μιλάμε για την Κύπρο. Ας ξεκινήσουμε όμως από το προφανές, τι ήταν αυτό που κυριάρχησε στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε στην Άγκυρα και από την πρώτη στιγμή έδωσε το στίγμα του. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα ερχόταν καν στη Σύνοδο αν δεν ήταν να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Καταλαβαίνετε έτσι τι μήνυμα στέλνει αυτό. Ο πρόεδρος της πιο ισχυρής χώρας της συμμαχίας δηλώνει ανοιχτά ότι η παρουσία του στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από μια προσωπική συνάντηση με έναν συγκεκριμένο ηγέτη. Και εννοεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Άλλωστε έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ, από αυτό το βήμα των συμφοιτητών, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ελκύεται από τις προσωπικότητες, τις απολυταρχικές και τις αυταρχικές, γι' αυτό και βλέπουμε ότι μπορεί άνετα να μιλήσει με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ακόμα και με τον Σι Τζινπίνγκ. Και βέβαια δεν έμεινε εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοιξε πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα, έτσι αυτός ο χυμαρόδης, πολλές φορές και ανερμάτιστος τρόπος από τον οποίο εκφράζεται. Για παράδειγμα, επιτέθηκε στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε την διακοπή κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη. Και ποια ήταν η αιτία? Η άρνηση της Ισπανίας και του Σάντσεθ, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, αλλά και φυσικά η άρνησή της να παραχωρήσει τις βάσεις Ρότα και Μωρών για επιχειρήσεις που αφορούσαν την επίθεση στο Ιράν. Συνεχίζοντας την εμπριστική του ρητορική, επανέφερε επίσης το ζήτημα της Γροιλανδίας, λέγοντας ξανά ότι το νησί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ, αλλά όχι για τη Δανία. Μια δήλωση που, ας το πούμε καθαρά, ακούγεται σαν διεκδίκηση εδάφου συμμαχικής χώρας μέσα σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραγματικά, ας μας επιτραχθεί η έκφραση, δεν έχει το Θεό του. Και παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως η εκεχηρία με το Ιράν έχει λήξει, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του που οι σύμμαχοι κυρίως αφορούσε τους Ευρωπαίους. Αυτή η προειδοποίηση, αυτή η αναφορά, μάλλον δεν στάθηκαν δίπλα στη ΣΥΠΑ στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Και ανακοίνωσε, πως λέμε, ότι έχει λήξει η εκεχηρία γιατί προηγήθηκε χθες το βράδυ μια επίθεση σε εμπορικά πλοία που διέρχονταν στο Νότο Ορμούς με αποτέλεσμα τα αντίπεινα τα αμερικανικά με επιθέσεις πέριξα στο Νότο Ορμούς και στο εσωτερικό του Ιράν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία η οποία μένει να φανεί. Μέχρι στιγμής οι επιθέσεις έχουν σταματήσει, έγιναν αυτά τα αντίπεινα, έχει επέλθει πάλι μια σχετική ηρεμία στον Περσικό κόλπο, μένει να φανεί. Αλλά ας συνεχίσουμε φίλες και φίλοι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τι έγινε, τι διεμήφθη σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική σύνοδο που φιλοξενήθηκε στην Άγκυρα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ όσο επιτίθεται στην Ισπανία, στη Δανία, στη Βρετανία, ακόμα και στην Ιταλία, την κάποτε αγαπημένη του χώρα και την κάποτε αγαπημένη του Πρωθυπουργό κυρία Μελώνη, για την Τουρκία επιφυλάσσει μόνο θερμά λόγια. Τι είπε λοιπόν? Μίλησε για τον φίλο τον Ερντογάν, εξήρε την αποφασιστικότητά του και έφτασε στο σημείο, άκουσον, να πει ότι η βοήθεια της Τουρκίας στον πόλεμο κατά του Ιράν ήταν καθοριστική. Αλλά εδώ αξίζει να σταθούμε για λίγο, γιατί αξίζει μια σύγκριση. Μια σύγκριση η οποία μας προκαλεί κατάθλιψη.
Γιατί, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα παραχώρησε τη βάση Σούδας, έστειλε μαχητικά και φρεγάτες στην Κύπρο να την υπερασπιστούν μετά από την επίθεση με ντρόουν, τα οποία εκτοξεύτηκαν πιθανώς από το Λίβανο. Άνοιξε ελεύθερα τον αέριο χώρο της για τη διέλευση αμερικανικών μαχητικών και αεροσκαφών. Και η Τουρκία, δεν διέθεσε καμία βάση. Δεν άνοιξε τον αέριο χώρο της. Έστειλε συλληπιτήρια στο Ιράν για το θάνατο του Αγιατολά Χαμενεΐ, όταν στην πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα του πολέμου οι Ισραηλοί με τους Αμερικανούς τον εξουδετέρωσαν, τον σκότωσαν. Κατηγόρησε η Τουρκία τόσο το Ισραήλ όσο και Τσίπα για την επίθεση. Και όμως, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα εύσημα τα πήρε η Άγκυρα και για την Αθήνα καμία μα καμία αναφορά. Πώς εξηγείται αυτό, θα πει κάποιος. Κοιτάξτε να δείτε. Στο γεωπολιτικό υπολογισμό των Αμερικανών, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι το ενιαίο. Και μην γελιόμαστε και μην αυταπατώμεθα, η Τουρκία κατέχει πιο σημαντική θέση στους σχεδιασμούς τόσο του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών δηλαδή, όσο και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό γιατί? Γιατί μέσα στο ΝΑΤΟ η Τουρκία αποτελεί τον δεύτερο, τουλάχιστον στα νούμερα, στα χαρτιά, τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό και βέβαια ένα στρατό τον οποίο ο Ερντογάν είναι πρόθυμο να του στείλει παντού όπου του ζητηθεί. Και έχουμε βέβαια την άλλη πλευρά, τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο, τρεις παρακαλώ, τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρώπης. Είπατε εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας, δηλαδή η άτυπη Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης, ο Μάρτα Κος, και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεως Μάγνουν Μπρούνερ επισκέφθηκαν την Άγκυρα. Ο Ερντογάν τους υποδέχθηκε, αλλά τους κατηγόρησε ότι η Ευρώπη υιοθέτησε τα ελληνικά και τα κυπριακά εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE. Δηλαδή, ότι οι Ευρωπαίοι υιοθέτησαν τα προσκόμματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, ώστε να μην μπει η Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα, όπου θα της έδινε πάρα πολλά εκατομμύρια, ενδεχομένως και δισεκατομμύρια, για την παραγωγή όπλων, τα οποία θα αγόραζαν και οι Ευρωπαίοι. Και ποια ήταν η αντίδραση τελικά αυτών των Ευρωπαίων αξιωματούχων? Αντί να σταθούν στη ύψη των περιστάσεων, έγιναν δέκτες νέου τουρκικού αιτήματος, αυτή τη φορά, όπως λένε πληροφορίες, για πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αίτημα το έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το αίτημα προφανώς και δεν περιμένει η Τουρκία να ικανοποιηθεί. Η Τουρκία είναι σίγουρη, μάλλον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα επιθυμούσε σίγουρα μια ειδική σχέση, τόσο οικονομικά όσο όμως και στα εξοπλιστικά. Λοιπόν, οπότε κάνοντας την προσφορά και κάνοντας αυτό το αίτημα, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι το παρέλαβαν και αντί να το απορρίψουν με προφανής με προφανή τα επιχειρήματα για ποιο λόγο πρέπει να απορριφθεί, τη στιγμή που η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους Μπέιλι αντίον της Ελλάδας, όπως είπαμε, κατέχει στρατιωτικά τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρώπη, στην ανικανότητά της, στην αδυναμία παραγωγής στρατηγικής σκέψης και γεωπολιτικής ισχύς, σπέβδει να αγκαλιάσει την Τουρκία, αναγνωρίζοντας την ισχυρή, είναι αλήθεια, κατά τα άλλα αμυντική της βιομηχανία, η οποία θα μπορέσει να καλύψει τα κενά αυτά που αφήνει η σημαντική αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, μειώνοντας δηλαδή οι Αμερικανοί το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, με συγχωρείτε. Ας μιλήσουμε όμως τώρα για κάτι που πέρασε πιο αθόρυβα, αλλά είναι ίσως το πιο σημαντικό όλης της συνόδου και αφορά την παγίδα των στρατηγίων. Και αυτό βέβαια αφορά την ελληνική πλευρά. Η Τουρκία διεκδικεί το πράσινο φως για τη δημιουργία δύο νέων πολυεθνικών στρατηγίων μέσα στη δομή δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ένα χερσαίο στην περιοχή στα Άδανα και ένα ναυτικό στο Μπεϊκός στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό όλο το σχέδιο εντάσσεται στην Ενωμένη Αεροπορική και Πυραυλική Άμυνα της Συμμαχίας. Ένα σχέδιο που αντί κάθε χώρα να επιτηρεί μόνη της το δικό της ενέργειο χώρο, η νέα δομή προβλέπει ενιαία εράμινα με κεντρικό συντονισμό μέσα από συγκεκριμένα περιφερειακά στρατηγεία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές. Αν η Τουρκία αναδειχθεί σε κομβικό σημείο αυτής της αρχιτεκτονικής, αποκτά ένα θεσμικό ρόλο επιτήρησης και συντονισμού που αγγίζει άμεσα τόσο το Αιγαίο όσο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα
εις βάρος ακριβώς της Ελλάδος, χτισμένο μέσα στην ίδια συμμαχία, στην οποία και οι δύο χώρες συμμετέχουν, υποτίθεται ως ισότιμοι σύμμαχοι, ως ισότιμα μέλη. Και το πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες και από διπλωματικούς κύκλους, αυτές οι πληροφορίες κυκλοφόρησαν και στον διεθνή τύπο αλλά και στον ελληνικό, ο Πρωθυπουργός φέρεται να έχει διαβεβαιώσει τον Αμερικανό ανώτατο συμμαχικό διοικητή στην Ευρώπη, τον στρατηγό Αλέξιους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη χώρα μας πριν λίγο καιρό, ότι η Ελλάδα θα κρατήσει, ακούσε, θα κρατήσει επικοδομητική στάση και δεν θα μπλοκάρει τις αποφάσεις γύρω από αυτό το σχέδιο. Ενώ το ζήτημα αυτό που αφορά άμεσα την εθνική μας ασφάλεια και έχει αναφερθεί δημόσια σχεδόν και αποκλειστικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι από τους λίγους στο δημόσιο λόγο, από τους λίγους πολιτικούς, που βέβαια έχει αυτός τις δικές του στοχεύσεις, το έχει αναφέρει. Αλλά είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία ανοίξη για αυτό το ζήτημα. Και εδώ, φίλες και φίλοι, αρχίζει να σταθούμε, γιατί αυτή η κουβέντα για τα δύο στρατηγία πολυεθνικά στην Τουρκία είναι μια κουβέντα η οποία έχει αρχίσει στο ιστορικό της συμμαχίας εδώ και 3 χρόνια. Αυτές οι κουβέντες γίνονται με παρόντες Έλληνες αντιπροσώπους διπλωματικούς, αλλά και παρόντες Έλληνες στρατιωτικούς, στρατιωτικές επιτροπές, και μου κάνει και μας κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν έγινε καμία αναφορά, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Και το ακόμα χειρότερο, αν κρατήσουμε αυτή την επικοδομητική στάση, η Ελλάδα τι έχει πάρει τελικά ως αντάλλαγμα? Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε και εμείς ένα, ας πούμε, υποστρατηγείο στην περιοχή της Ρόδου, να ελέγχουμε από εκεί και εμείς την Ανατολική Μεσόγειο? Εδώ είναι πραγματικά που προκαλεί εντύπωση η στάση της Ελληνικής Στρατιωτικής και Διπλωματικής Επιτροπής στο εσωτερικό της Συμμαχίας, στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, και πώς αυτό άφησε να εξελιχθεί. Ενδεχομένως, νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς, ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί σίγουρα θα αντέδρασαν, αλλά είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα τους είπε να κάτσουν στα αυγά τους και να μην φέρουν καμία αντίρρηση. Πάμε και τώρα στο κομμάτι που αφορά τα όπλα, γιατί σε αυτή τη σύνοδο δεν ήταν μόνο οι δηλώσεις, αλλά αφορούσε και πάρα πολύ συγκεκριμένα κονδύλια. Οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν για στρατιωτική βοήθεια ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για το 2026 και το 2027, με τα 70 δισεκατομμύρια να αφορούν αποκλειστικά τη φετινή χρονιά. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί πολύ απλά συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι για 70 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά ψάχνουν να τα βρουν, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και έχουν έρθει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Παράλληλα, 12 χώρες του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν επένδυση άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέο πρόγραμμα πυράβλων μεγάλου βεληνικού, το λεγόμενο Deep Precision Strike, για την προστασία της Ευρώπης. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στρατηγικούς πυράβλους που έχουν δυνατότητα να πλήξουν τον εχθρό εσωτερικά βαθιά στην ενδοχώρα του. Και βεβαίως επιβεβαιώθηκε ο νέος στόχος των αμυντικών δαπανών, 5% το ΕΠ έως το 2035, και οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας στόχος πολύ υψηλότερος από το παλιό 2%, τον οποίο όμως στόχο, όπως είπαμε και πριν, δεν έχουν αποδειχθεί όλοι, με την Ισπανία, όπως είπαμε, να είναι η πιο εμφανής εξαίρεση, και γι' αυτό δέχθηκε την οργή, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, την οργή του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η συζήτηση μέσα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ έντονη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν ένα εργαλείο για να βρουν αυτά τα χρήματα, τόσο για το ΑΕΠ, αλλά όσο είπαμε πριν και για τα χρήματα στην Ουκρανία. Και όσον αφορά το ΑΕΠ, όσο γνωρίζετε, η Ελλάδα πλησιάζει πάρα πολύ εδώ και χρόνια. Έχει ξεπεράσει το 2%, είναι πάνω από το 3,5%. Είναι δαπανά για το 3,5% το ΑΕΠ για τα εξοπλιστικά της. Με πολύ, εντός αγωγικών, δάκρυα και αίμα, γιατί αυτά τα χρήματα που δαπανούνται στους εξοπλισμούς λείπουν από την κοινωνική πολιτική όσον αφορά την ελληνική οικονομία, και βέβαια λείπουν γιατί η Ελλάδα, έχοντας αφήσει εδώ και χρόνια την αμυντική της βιομηχανία να εξασθενήσει, στην ουσία να μην υπάρχει καν, αναγκάζεται να αγοράζει από τους εντός αγωγικών συμμάχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ΑΕΠ και ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δανεισμό της, που είναι ήδη εξαιρετικά υψηλός. Η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, οφείλει πλέον να κρατάει ένα πολύ υψηλό ποσοστό επί του ΑΕΠ για να μπορεί να στέκεται
ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά όπως είδαμε και πριν, αυτό δεν φαίνεται να εκτιμάται από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί σε επίπεδο ρητορικής, ξαναλέω πάλι, το Υπουργείο Άμυνας μέσω διαρρών, ακόμα και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στις πολλές ανακοινώσεις βιών κατά καιρούς, να επιχαίρει τη χώρα μας για αυτό το ποσοστό επί του ΑΕΠ, αλλά στην τελική υπάρχουν κάποια θολά σημεία τα οποία δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τη μετέπειτα πορεία, και εννοώ για την στρατιωτική βοήθεια που υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί οφείλουν να δώσουν στην Ελλάδα μετά και από τις σχετικές υπογραφές. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εκκρεμεί ακόμα η υπογραφή της νέας στρατηγικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, με διπλωματικούς κύκλους και πληροφορίες από τον διεθνή τύπο να λένε ότι δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενισχυτικό και θα το δούμε σε μια επόμενη εκπομπή των συμφοιτητών. Οπότε ας γυρίσουμε πάλι στη σύνοδο κορυφής. Φίλες και φίλοι, το ερώτημα που τίθεται: διαμορφώνεται πράγματι ένα νέο ΝΑΤΟ? Θα έλεγα ναι, αλλά όχι απαραίτητα προς την κατεύθυνση που θα περίμενε κανείς. Δεν βλέπω μια συμμαχία που ενισχύει την εσωτερική συνοχή. Το είδατε και από τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ και βέβαια από τη συμπεριφορά του ανεκδίκητου, που μου για άλλη μια φορά, Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του Μάρκ Ρούτε, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν κόλακα, αυλοκόλακα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα. Βλέπω λοιπόν μια συμμαχία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν όλο ένα και λιγότερο να επομίζονται το βάρος κυρίως της ευρωπαϊκής άμυνας, φορτώνοντάς τους ως ίδιους Ευρωπαίους. Και βλέπουμε τους Ευρωπαίους με τη σειρά τους να στρέφονται πρόθυμα προς τη μεγάλη τουρκική αμυντική βιομηχανία για να καλύψουν αυτό το κενό, εμπεδώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την εξάρτηση των Ευρωπαίων από μια χώρα που ταυτόχρονα απειλεί ανοιχτά ένα δικό της σύμμαχο, και εννοούμε φυσικά την Ελλάδα. Και σε όλο αυτό το ρόλο, ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του ανεκδίκητου Μάρκ Ρούτε, ήταν, ας το πούμε ευθέως, απογοητευτικός. Δεν έχασε την ευκαιρία να εξάρει τις ικανότητες και την αποφασιστικότητα του Αμερικανού Προέδρου. Ποιος δεν θυμάται άλλωστε την αλήθεια του μνήμη «Είναι ο μπαμπάς μας, he's our daddy». Απίθανες εκφράσεις, απίθανες δηλώσεις από ένα θεσμικό παράγοντα. Όμως, και φυσικά, όποτε χρειάστηκε να πάρει θέση σε ζητήματα που θα απαιτούσαν πραγματική ηγεσία, ο Μάρκ Ρούτε, όπως η ενετουρκική αντιπαράθεση, προτίμησε το ρόλο του πόντιου πιλάτου. Και βέβαια εδώ να του δώσουμε, ένα credit, να τον δικαιολογήσουμε. Δεν είναι απλώς θέμα προσωπικού ύφους, είναι ενδεικτικό το πώς λειτουργεί εδώ και χρόνια το ίδιο το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για αυτό το περίφημο δόγμα του Λούντς. Ο Λούντς ήταν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ την εποχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ήταν τότε που δοκιμάστηκε πραγματικά η συμμαχία, αφού δύο μέλη της συμμαχίας, η Ελλάδα μέσω της ΕΛΔΙΚ που πολεμούσε στην Κύπρο και η Τουρκία, ήρθαν σε σύγκρουση. Ήταν τότε ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Λούντς, ο οποίος είπε η συμμαχία δεν ανακατεύεται στις υποθέσεις των συμμάχων, δεν ανακατεύεται στις διαμάχες μεταξύ συμμάχων χωρών του ΝΑΤΟ. Οπότε είδαμε ότι ο Μάρκ Ρούτε και όλοι βέβαια οι παλαιότεροι γενικοί γραμματείς του ΝΑΤΟ ακολουθούν πιστά αυτό το δόγμα Λούντς. Και η Ελλάδα λοιπόν μέσα σε αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, ποια ήταν η παρουσία της? Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ σωστά επανέλαβε από την Άγκυρα πως δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι, και το χαρακτήρισε πολύ σωστά, θα λέγαμε, ως ιστορική ανορθογραφία. Λόγια σωστά. Όμως το ΝΑΤΟ δεν φάνηκε διατεθειμένο να ασκήσει την παραμικρή πίεση στην Τουρκία για αυτό το ζήτημα. Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Άγκυρας, αντίθετα, κρύβει κάτω από τα χαλί τα ελληνοτουρκικά σαν να μην υπάρχουν καν. Σαν να μην υπάρχει τίποτα στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας. Και εδώ ας πούμε και ένα παράπονο που το έχουμε εκφράσει εδώ στους συμφοιτητές και μας είχε κάνει εντύπωση, το έχουμε πει και παλαιότερα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ότι ούτε καν η ισχυρή κατά τα άλλα ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φάνηκε αρκετά ικανή ώστε να πιέσει αρκετά. Και τι εννοούμε? Σε μια χρονιά που έχουμε ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, οι ομογενείς ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές φαίνεται να απέφυγαν να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ ώστε να τηρήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στον Ερντογάν, προτιμώντας τη σιωπή, φοβούμενοι προφανώς την αντίδραση ενός Προέδρου που δεν διστάζει να τιμωρεί πολιτικά όσους τολμούν να τον αντικρούσουν δημόσια. Εκεί φαίνεται ακόμα αυτή η παθογένεια, ας πούμε, να το πούμε, της ελληνικής φυλής. Μπορεί να ακούγεται κάπως παράτρο και παράξενο, αλλά φαίνεται και
όσο διαβάζουμε τις αμερικανικές εφημερίδες, ότι η ελληνική ομογένεια αποσπασματικά μόνο, όχι ενωμένοι, όχι ενωμένοι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, όχι ενωμένοι δημοκράτες γερουσιαστές, όλοι μαζί μια γροθιά να μπορέσουν να ασκήσουν μια πίεση στον Τραμπ, ώστε να μην κάνει τα χατήρια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ευτυχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσμούς, έχουν την περίφημη Επιτροπή Κάτσα, η οποία από το 2019 έχει ενεργοποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, επειδή παρέλαβε τους S-400, δηλαδή παρέλαβε ένα εχθρικό σύστημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμμαχία, οπότε και την απέβαλαν από το πρόγραμμα των F-35. Όπως όμως γνωρίζετε ήδη, ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη μέρα, κατά την υποδοχή του στην Άγκυρα, είπε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πάρει τα F-35 η Τουρκία, και μετά, ύστερα από ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε, όπως γράφτηκαν στις αμερικανικές εφημερίδες, μετά από ισχυρές πιέσεις λοιπόν που δέχτηκε από το ιστορικό του Λευκού Οίκου αλλά και από το State Department, έκανε μια πιο διασταλτική δήλωση, λέγοντας ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα γίνει με τα F-35 με την Τουρκία. Να γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ότι θα ακούσετε πάρα πολλούς στο δημόσιο διάλογο εδώ στην Ελλάδα ότι είναι σχεδόν αδύνατο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξαναμπεί στο πρόγραμμα. Έχει αποβληθεί. Έχει όμως πληρώσει ήδη 6 μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία είναι ενεργά και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούν ήδη με την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως να ξέρετε ότι εάν θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος, μπορεί να παρακάμψει αυτές τις κυρώσεις της περίφημης Κάτσα και να συγκρουστεί δηλαδή με το Κογκρέσο και να παραδώσει τα F-35 στην Τουρκία. Βέβαια αυτό δεν θα το κάνει, γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν και μέχρι στιγμής τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι καθόλου καλά για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενδεχομένως να χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, τη Γερουσία δηλαδή και την Βουλή των Αντιπροσώπων. Και συνεχίζοντας

η νέα πρέσβης στην Ελλάδα μετά από τον Τζέφρι Πάιατ, αυτό το μεγάλο διπλωμάτη ο οποίος έβαλε την Ελλάδα πάλι σε ένα μονοπάτι για τα αμερικανικά συμφέροντα, βέβαια στο ενεργειακό μονοπάτι, να συμπλέψουμε τις ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι η κυρία Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ απέναντι στην Τουρκία ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τον Μπάρακ, ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, ο οποίος δρά στα όρια του διπλωματικού πρωτοκόλλου, δρά ως στην ουσία ως ένας Τούρκος λομπίστας, έχοντας αναβαθμιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ως ο επίτροπος για τη Μέση Ανατολή, και φαίνεται ότι έχει πετύχει ένα πάρα πολύ σημαντικό στόχο, όπως να βγει η Συρία και ο πρόεδρος τους, ο Αλ Τζολάνι, να αποχαρακτηριστούν ως τρομοκρατική χώρα και ως τρομοκράτης. Φαίνεται ότι ο Τον Μπάρακ κάνει μεγάλο παιχνίδι, ενώ εμείς το μόνο που περιμέναμε από την κυρία Γκυλφόιλ, όπως εκείνη είχε καλλιεργήσει τις προσδοκίες, ήταν να επισκεφθεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Αθήνα. Κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε, και αυτό προσμετράτως μια μεγάλη αποτυχία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Κλείνοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Σύνοδος της Άγκυρας μας έδειξε μια συμμαχία σε αναδιάταξη. Μια συμμαχία όπου είπα αποδεσμεύονται σταδιακά από το ρόλο του προστάτη και θέλουν να πληρώσουν λιγότερο. Πολύ απλά. Λιγότερα χρήματα στη συμμαχία. Μια συμμαχία όπου η Τουρκία, χάρη σε γεωπολιτικό υπολογισμό και φυσικά σε πραγματική συμμαχική συνέπεια, αναβαθμίζεται σε βάρος ακριβώς της Ελλάδας. Και μια συμμαχία όπου η ηγεσία, τόσο η Αμερικανική όσο και η ίδια η γραμματεία του ΝΑΤΟ, δείχνει απρόθυμη να προστατεύσει τις αρχές που υποτίθεται πως εκπροσωπεί το ΝΑΤΟ. Και το ερώτημα που μένει ανοιχτό και που ίσως αξίζει να το κρατήσουμε για μια επόμενη εκπομπή είναι: πόσο έτοιμη είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα, και πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει η επικοινωνιακή σιωπή τη στιγμή που η γειτονική χώρα διεκδικεί ανοιχτά στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα στην ίδια τη συμμαχία που υποτίθεται προστατεύει και τις δύο χώρες, δηλαδή και την Ελλάδα και την Τουρκία. Σε μια Τουρκία η οποία το φθινόπωρο αναμένεται να καταθέσει με νόμο τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, προκειμένου να νομοθετήσει και να επικυρώσει τις παράνομες διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι κρίσιμα ερωτήματα που μένει να δούμε πώς θα απαντηθούν σε αυτή την κρίσιμη καμπή για το ΝΑΤΟ, σε αυτή την κρίσιμη στροφή που βλέπουμε ότι έρχεται στη γεωπολιτική, έτσι όπως αυτή έχει δημορφωθεί από το ρωσοκρανικό μέτωπο αλλά και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι των συμφοιτητών. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω να μην σας κούρασα και να μην με ακρηγόρησα. Καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Ραδιο Αλιβέρι 1.

takes forever. Mama, I will wait for you. Yeah, for 1,000 summers.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.

0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.